Zemelie, tout équipe là. Oui, musique. Alberto.

Thank you.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα φίλοι μας και καλό μήνα. Άλλο ένα Σάββατο μαζί, 3 Οκτωβρίου σήμερα, και το πρόγραμμά μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικές εκπομπές όπως το συνηθίζουμε, συνεντεύξεις, επιλεγμένη μουσική και άλλα πολλά. Να έχετε μια πολύ καλή ακρόαση.

Οκτώβρης. Καλό μας μήνα. Από τη λατινική λέξη 8, που σημαίνει 8, έλαβε το όνομά του Οκτώβρης, μιας και στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο που ξεκινούσε από τον Μάρτη κατήχε την 8η θέση. Όταν το 46 π.Χ. τα πρωτεία του χρόνου πέρασαν στον Ιανουάριο, τότε ο Οκτώβρης έγινε ο 10ος μήνας. Ο λαός, όπως το συνηθίζει άλλωστε, του έδωσε τα δικά του ονόματα. Τον λέει Αηδημητριάτη, λόγω της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, αλλά και Σπαρτό, μιας κοινομήνας που ξεκινάει σπορά. Και λέμε ξεκινάει, μιας και συνεχίζεται ως τα Χριστούγεννα. Δεν είναι μόνο το στάρι που θα σπάρει, αλλά και το κριθάρι, η βρώμη, ένα σωρό άλλα. Τον Οκτώβρη αρχίζουν και τα πρωτοβρόχια, που θα μαλακώσουν την ξεραμένη γη και ο καιρός θα είναι σταθερός, χωρίς πολύ κρύο. Τον Οκτώβρη έχουμε και το καλοκαιράκι του Αηδημητριού. Τότε σταματούν οι βροχές και το θερμόμετρο ανεβαίνει λίγο. Στην αρχαιότητα ήταν ο 4ος μήνας του Αττικού έτους. Ονομάστηκε Πιανεψιόν από τα ιερά Πιανέψια ή Πιανόψια, γιορτή προς τιμήν του Απόλλωνα. Η λέξη προέρχεται από τις Πιάνους, Κιάμους που είναι τα κουκιά και το ρήμα Έψο που σημαίνει ψήνω, βράζω. Κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο στις 7 του Πιανεψιώνα, η γιορτή του Απόλλωνα, οι Αθηναίοι έβραζαν κουκιά και άλλα όσπρια σε μια χύτρα, προσφέροντάς τα σε συναιστίαση, ευχόμενοι, τι άλλο, καλή σπορά. Το έθιμο διατηρείται ακόμη και σήμερα σε κάποια χωριά της χώρας μας. Τον Οκτώβρη, πολύ συνηθισμένες τα παλιά χρόνια, ήταν και οι λιτανίες που γίνονταν για να ζητήσουν τη θεία βοήθεια στον ερχομό της λυτρωτικής βροχής. Στη γιορτή του Αΐ Δημήτρη άνοιγαν και τα βαρέλια για να δοκιμάσουν τα νέα κρασιά και συνήθιζαν να πηγαίνουν ένα μπουκάλι κρασί στην εκκλησία. Οι βοσκοί άφηναν τα χυμαδιά και με τις οικογένειές τους και ολόκληρο τον οικοκυριό τους φορτωμένο στα ζώα κατηφόριζαν για τον κάμπο. Μαζί με τους βοσκούς επέστρεφαν τότε στα σπιτικά τους και οι παραδοσιακοί μάστορες για να ξεχυμονιάσουν. Κεραμοποιοί, χτιστάδες, υλοτόμοι, χαλκουργοί, καρβουνιάριδες, βαρελάδες, πλανώδη φωτογράφοι και πολλοί άλλοι που παλιότερα ταξίδευαν σε όλα τα Βαλκάνια. Πρώτο τους μέλημα, να ανάψουν μια λαμπάδα ίσα με τον πόη τους που κατάφεραν να γυρίσουν γεροί κοντά στους δικούς τους. Αυτά για το μήνα μας. Και μην ξεχνάτε, ο Οκτώβριος δεν παίρνει μη, δεν γράφεται με μη. Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που κάνουμε πολλοί από εμάς. Καλό μας μήνα, να είστε όλοι καλά.

0: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440, κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,26 το pound. Χοιρινό φιλέτο 3,17 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότα στυλ μπάφαλο 4,8 το pound. Φιλέτο σολομού 10,41 το pound. Ελληνική φέτα 7,93 το pound. Κασέρι 12,22 το pound. Μυζήθρα 9,50 το pound. Ελληνικό μέλι αγιασμένο 500 γραμμάρια 14,50. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος 5,87 το pound. Πιπεριές σαλόνικα 3,62 το pound.
2: Η Κρώμα Μούζικα συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές Σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Κρώμα Μούζικα προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Κρώμα Μούζικα.
3: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας. Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, γωνία Bombardier, στο Saint Leonard. Τηλέφωνο 514-327-0505. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
4: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marsé General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μούστι Μοντιάλ φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marsé General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
5: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
3: Τα μουσικά μας πορτρέτα σήμερα, φίλοι ακροατές, φιλοξενούν τον Νίκο Βέρτη.

Ο Νίκος Βέρτης γεννήθηκε στην Ολλανδία και από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική. Παίζει μπουζούκι από 7 χρονών και η πρώτη του επαφή με το τραγούδι έγινε σε ηλικία μόλις 15 ετών. Ξεκίνησε να τραγουδά σε μικρά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Πολύ σύντομα ο Νίκος Βέρτης ξεχώρισε τόσο στο καλοκαιρινό όσο και στο χειμερινό σχήμα του, Ρόδων, όπου και έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2003. Το Φεβρουάριο του 2003 κυκλοφόρησε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Πολύ απότομα βραδιάζει», τραγούδια όπως «Το αστέρι μου», «Το πολύ απότομα βραδιάζει», «Το αν φύγεις» αλλά και «Το σαν τρελός αγαπάω» έγιναν τεράστιες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ο Νίκος έδωσε αμέσως το στίγμα του στη δισκογραφία και στη νυχτερινή διασκέδαση. Ακούμε στη συνέχεια τον Νίκο Βέρτη ντουέτο με την Σαρίτ Χαντάτ να τραγουδούν «Εμείς οι δυο ταιριάζουμε».

0: Ελλάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. Στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,26 το pound. Χοιρινό φιλέτο 3,17 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότα στυλ μπάφαλο 4,8 το pound. Φιλέτο σολομού 10,41 το pound. Ελληνική φέτα 7,93 το pound. Κασέρι 12,22 το pound. Μυζήθρα 9,50 το pound. Ελληνικό μέλι αγιασμένο 500 γραμμάρια 14,50. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος 5,87 το pound. Πιπεριές σαλόνικα 3,62 το pound.
2: Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.
3: Το χειμώνα 2003-2004 ο Νίκος Βέρτης έρχεται στην Αθήνα, όπου συνεργάζεται με την Πέγκη Ζήνα στο Απόλλων με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η συνεργασία τους μάλιστα σφραγίστηκε με δύο ντουέτα, το «Είμαστε χώρια και το χανόμαστε», άλλες δύο μεγάλες επιτυχίες. Στην τρίτη απονομή των βραβείων Αρίων, ο Νίκος Βέρτης παίρνει το βραβείο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη για το 2003. Ακολουθεί η μεγάλη επιτυχία «Χανόμαστε» με τον Νίκο Βέρτη και την Πέγκη Ζήνα.

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς ο Νίκος ξεκινά μια σειρά πολύ επιτυχημένων εμφανίσεων στο Ρόδον της Θεσσαλονίκης, οι οποίες παρατείνονται μέχρι και τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο κυκλοφορεί ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του «Πάμε ψυχή μου», με τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους, και αμέσως γνωρίζει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Τραγούδια όπως το ομότιτλο, το «Πώς τολμάς», το «Θυμάσαι», το «Σε μένα» και άλλα έχουν γίνει μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Την ίδια περίοδο ο Νίκος ξεκινάει τις εμφανίσεις του στο Ποσειδόνιο, οι οποίες στέφθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος τον καθιέρωσε σαν το επόμενο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή και του έδειξε την αγάπη του γεμίζοντας ασφυκτικά το μαγαζί κάθε βράδυ.

Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Στην τέταρτη απονομή των βραβείων Αρίων, ο Νίκος Βέρτης είναι υποψήφιος στην κατηγορία του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή. Την άνοιξη του 2005 ξεκινάει τον δεύτερο κύκλο των εμφανίσεών του στο Ποσειδόνιο για όλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του 2005 κυκλοφορεί το πλατινένιο single «Πες το μου ξανά» και γίνεται το τραγούδι της χρονιάς.

0: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
1: Λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo Da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo Da Vinci, 8370 La Cordette, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
2: Το Δεκέμβριο του 2005 κυκλοφορεί το πλατινένιο άλμπουμ «Πώς περνώ τα βράδια μόνος» σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και στίχους του Ηλία Φιλίππου, με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Πες το μου ξανά», «Ποια εσύ», «Πώς να το εξηγήσω», «Δεν σε νοιάζει», «Κάποτε θα δεις και άλλα». Το 2006 ο Νίκος Βέρτης καθιερώνεται σε ένα από τα πρώτα ονόματα, κάνοντας ένα απίστευτο ρεκόρ. 10 μήνες σεζόν στο Ποσειδόνιο με τρομερή επιτυχία.

Νίκος Βέρτης θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελαφρολαϊκού τραγουδιού. Μουσικός, συνθέτης, τυχουργός και τραγουδιστής, αλλά πάνω απ' όλα σεμνός, ο Νίκος συνεχίζει με επιτυχία την ανωδική του πορεία με εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
1: Το ιστορικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα shockdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
2: Αγαπάτε τον ελληνικό κινηματογράφο? Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Μόντρεαλ είναι εδώ μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026 με μια επιλογή από εξαιρετικές ελληνικές ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε. Για το πλήρες πρόγραμμα, εισιτήρια και όλες τις πληροφορίες επισκεφτείτε τώρα την ιστοσελίδα www.mgff.ca. Σας περιμένουμε!

0: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marse General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μόστι Μοντιάλ Φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marse General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου. Φιλέτο σολομού κόχο, 8,95 το πάουντ. Άπαχος βοδινός κιμάς, 5,75 το πάουντ. Ντομάτες κόκκινες, 1,95 το πάουντ. Κράμπερι σε ματσάκια, 340 γραμμάρια, 1,45. Βατόμουρα, 170 γραμμάρια, 2,45. Γαρίδες μαγειρεμένες, 340 γραμμάρια, 7,95.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Οι γενικές εκλογές στο Quebec θα διεξαχθούν την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026. Τα εκλογικά τμήματα θα παραμένουν ανοιχτά από τις 9.30 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Δικαιούνται να ψηφίσουν όσοι είναι 18 ετών και άνω, Καναδοί πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Quebec για τουλάχιστον 6 μήνες και εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Οι 5 βασικοί διεκδικητές των εκλογών είναι η Christine Flessette, τωρινή πρωθυπουργός και αρχηγός του ΚΑΚ, ο Paul Saint-Pierre Plamondon, αρχηγός του Parti Québécois, ο Charles Millard, αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμματος, η Ρούμπα Γκαζάλ, συναρχηγός του Québec Solidaire και ο Éric Duhem, αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος. Τα κυριότερα ζητήματα που κυριάρχησαν στην πολιτική ατζέντα αφορούσαν το κόστος διαβίωσης, τη στεγαστική κρίση, την υγεία, την παιδεία, τη διαφύλαξη της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας του Quebec, καθώς και το προτινόμενο από το Parti Québécois δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της επαρχίας.
5: Νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι απαιτείται έγκριση από εκείνην, με την Αθήνα να απαντά κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται θέμα άδειας από κανέναν. Την ίδια ώρα το Roots Race βγαίνει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ από την Κύπρο ο Νίκος Δένδιας στέλνει μήνυμα ισχύως και αποτροπής.
6: Συνέχεια στον κύκλο των προκλήσεων σε επίπεδο ρητορικής αλλά και κινήσεων δίνει η Τουρκία, επιβεβαιώνοντας ότι έχει εγκαταλείψει εδώ και καιρό την τακτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με μια θρασίτατη ανακοίνωση ζητά ούτε λίγο ούτε πολύ η Ελλάδα να πάρει την άδεια της Τουρκίας για την επανεκκίνηση των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Σκληρή ήταν η απάντηση διαστόματος Μαρινάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν προτίθεται να ζητήσει άδεια για το έργο.
7: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν. Στο ακέραιο. Δεν πρόκειται να ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο.
6: Στο κρεσέντο της προκλητικότητας, η Άγκυρα εξέδωσε ναύτεξ για έξοδο του όρου Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο από την περιοχή Αναμούρ νότια των τουρκικών ακτών για να καταλήξει στα κατεχόμενα ανοιχτά της Κερίνιας, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει Τουρκία με ψευδοκράτος. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Δένδιας, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε πως η ελευθερία και η κυριαρχία απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής.
8: Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης.
6: Για πρώτη φορά 4 F-16 Viper πέταξαν. Ξένοι πεζοναύτες εκπροσώπησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές περιφερειακές συμμαχίες Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ξεχώρισαν τα αντιαεροπορικά συστήματα Ισραηλινής κατασκευής Barak MX.
9: Σε μια βαρυσίμαντη δημόσια παραδοχή που ανατρέπει το μέχρι σήμερα επίσημο αφήγημα περί ομαλής ολοκλήρωσης των ερευνών στο Αιγαίο, προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, Άγγελος Συρίγος, αναφερόμενος στα επεισόδια στην περιοχή της Κάσου το 2024. Ο βουλευτής επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι η ελληνική πλευρά αναγκάστηκε να υποχωρήσει δύο φορές μέσα στο 2024, όταν η Άγκυρα ανέπτυξε πολεμικά πλοία στην περιοχή, αμφισβητώντας στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η δήλωση αυτή προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς επί δύο χρόνια η επίσημη γραμμή υποβάθμιζε τα γεγονότα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσους υποστήριζαν ότι υπήρξε τουρκικός εξαναγκασμός και αποχώρηση των ερευνητικών σκαφών υπό την πίεση του τουρκικού στόλου.
10: Είχαμε δύο επεισόδια, στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
11: Την ελληνική υποχωρητικότητα σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Απόκης.
12: Δεν βλέπω μια ξεκάθαρη απάντηση και μια μετατόπιση από αυτή την αστεία πλέον σε επίπεδο διπλωματικής ορολογίας πλέον και διπλωματίας, σοβαρής διπλωματίας, διακήρυξη των Αθηνών που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Τουρκία. Όχι απλώς αυτό το πράγμα έχει καταρρεύσει, αλλά εξελίσσεται σε τροχοπέδι για το εθνικό συμφέρον. Γιατί πραγματικά δείχνει μια έλλειψη σοβαρότητας από την ελληνική κυβέρνηση όταν γίνονται όλες αυτές οι προκλήσεις από την Τουρκία, υπάρχουν όλες αυτές οι απειλές και συνεχίζουμε να παραμένουμε σε αυτό το έγγραφο, δηλαδή αυτό το έγγραφο να είναι σε ισχύ. Το πλήγμα που έχει δεχθεί το διπλωματικό στάτους της χώρας διεθνώς από το να ξέρουν όλες οι χώρες, σύμμαχοι και μη, ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει με την χώρα, τη γειτονική, την Τουρκία, η οποία επιβουλεύεται σαφώς την εθνική κυριαρχία της χώρας, την ενταφική της ακραιότητα, την αμφισβητεί σε όλα τα επίπεδα, να έχει υπογράψει μια διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας. Πώς πηγαίνει σε ένα διπλωματικό τραπέζι? Αναλάβαμε και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κάθεσε σε τραπέζι με άλλες χώρες και πραγματικά σε αντιμετωπίζουν, δηλαδή είναι τελείως οξύμορο, είναι αλλοπρόσωπο αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το κατανοήσει κανείς. Βέβαια υπάρχει και η άλλη κριτική που δεχόμαστε εμείς που ασκούμε αυτή τη σφοδρή κριτική για την διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας και γενικά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία. Μα καλά, είστε πολεμοχαρείς, θέλετε να γίνει πόλεμος? Όχι, δεν είμαστε πολεμοχαρείς και αν κοιτάξει κανείς ιστορικά, είναι πλέον αποδεδειγμένο, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι όταν ακολουθείς τέτοια πολιτική που αμφισβητείς τον ίδιο σου τον εαυτό, αφήνεις ανοιχτό το εθνικό σου συμφέρον και την εδαφική σου κυριαρχία σε διπλωματικό επίπεδο, στο τέλος οδηγείσαι σε πολύ πιο αρνητικές εξελίξεις από το να δείξεις μια στεναρή στάση και να ξεκαθαρίσεις ότι αυτό είναι το εθνικό μου συμφέρον, αυτό είναι το διεθνές δίκαιο, και να μην μπαίνεις σε τέτοιες περιπέτειες οι οποίες είναι πεδαριώδεις. Μένει να δούμε, το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με το καλώδιο, η δεύτερη στη σειρά μετά την Κάσο φορά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί αν η Γαλλία λειτουργήσει ως ένα προκάλημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη να βάλει τη Γαλλία να ζητήσει την άδεια από την Τουρκία για να μην τη ζητήσουμε εμείς, αυτό δεν αναιρείνει σαν να τη ζητάει η Ελλάδα και σαν η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν φταίει τίποτε, η πατρίδα δεν φταίει τίποτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη για άλλη μια φορά για ένα κατοχυρωμένο εθνικό δικαίωμα της χώρας μας να ζητά την άδεια, ακόμα και την ανοχή να ζητήσει της Τουρκίας, και αυτό είναι κατακριτέο και εξαιρετικά επικίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.
13: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα πίεσης ή απειλής προς την Ελλάδα, ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal και τη φερόμενη συνομιλία του με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.
14: Σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, που σύμφωνα με το οποίο σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Μάρτιο του 2026 με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Γκυλφόιλ, φέρεται να υπονόησε πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Λιέ Μπολογιάννη στη Ρουμανία, λέγοντας πως μπορούμε να κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπουσταύρου, απαντώντας αυτήν την επίκαιρη, ξεκαθάρισε πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε ποτέ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Επεσήμανε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών, όπως είπε, βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, είναι πιο στενές και πιο σταθερές από ποτέ και στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και σε διαχρονικούς δεσμούς.
15: Μια φωτογραφία ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει το πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται για δεύτερη μέρα στο Αγιώρος και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μπήκαν στον πειρασμό για σχολιασμό. Χαρακτηριστικό είναι οι αιχμηρές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη, αλλά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που τον αποκαλεί θεομπαίχτη.
16: Για μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις, κάνει λόγο στην ανάρτησή του από το Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη Μονή Ιβύρων και τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μοιράστηκε τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμένοντας για δύο μέρες μακριά από τις κομματικές του υποχρεώσεις. Η ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν διατηρούσε δεσμούς με την Εκκλησία, προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση. Με μια ανάρτηση του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας έγραψε:
17: «Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος».
16: Με μια οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη χαρακτηριστική φράση «Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι», επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ο Παύλος Πολάκης:
18: «Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το «Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Και ντροπή και έσχος και κρίμα».
16: Την ίδια στιγμή με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σχολίασε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
19: «Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο».
15: Μετρά τις πληγές της η Κρήτη, εν μέσω νέας επιδείνωσης του καιρού, το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο της έντονης κακοκαιρίας, με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αφήνουν πίσω τους εικόνες αποκάλυψης. Ρέματα φούσκωσαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και φερτά υλικά κατέληξαν σε κατοικημένες περιοχές. Οι εικόνες από την Κρήτη δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν οχήματα και να εξαφανίζουν δρόμους και γέφυρες. Στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός από πυροσβέστες, καταπλακωμένος από φερτά υλικά.
20: Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Καταστραμμένα σπίτια, τεράστιες ζημιές στις υποδομές, κομμένους δρόμους και ένα νεκρό άφησε πίσω της η κακοκαιρία που σάρωσε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Ο Δήμος Μηλοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Οι μηχανήματα έργου προσπαθούν να μαζέψουν τις καταστροφές. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Αξό. Στα Ζωνιανά, η υπερχείληση του ποταμού έφερε μέσα στον οικισμό μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, στοιχεία και βασικές υποδομές. Σημαντικές φθορές έχουν υποστεί και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών.
21: Περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι γέμισαν το ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου για την Άννα Βύση. Η εικόνα ήταν σαφώς μια μεγάλη επιτυχία. Το ταμείο όμως, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο πρωινό του Αντένα, ήταν αρνητικό. Ο Θάνος Βάγιος ανέφερε ότι το κόστος ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα γύρω στα 7. Υπάρχει μία διαφορά περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Επίσημος απολογισμός δεν έχει δημοσιευθεί. Η συμφωνία της Βύση δεν προέβλεπε σταθερή αμοιβή. Ήταν με ποσοστό επί των κερδών μετά την κάλυψη των εξόδων. Κέρδος δεν προέκυψε, άρα ούτε αμοιβή. Το μέγα πλήθος δεν σημαίνει κέρδος. Σκηνή, ήχος, φώτα, οθόνες, πρόβες, ασφάλεια και εκατοντάδες εργαζόμενοι αναλώνουν τον τζίρο πριν φανεί κάποιο υπόλοιπο. Οι τιμές έμειναν σχετικά προσιτές, κάτω από τα ποσά των μεγάλων διεθνών παραγωγών, για να χωρέσει ευρύτερο κοινό. Περισσότερα εισιτήρια, αλλά λιγότερα ευρώ αναθεατή.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,26 το pound. Χοιρινό φιλέτο 3,17 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότα στυλ μπάφαλο 4,8 το pound. Φιλέτο σολομού 10,41 το pound. Ελληνική φέτα 7,93 το pound. Κασέρι 12,22 το pound. Μυζήθρα 9,50 το pound. Ελληνικό μέλι αγιασμένο, 500 γραμμάρια, 14,50. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος, 5,87 το pound. Πιπεριές σαλόνικα, 3,62 το pound.
2: Παρικιακές δραστηριότητες.
3: Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών και ο σταθμός μας σας προσκαλούν στον 57ο Ραδιομαραθώνιο της Αγάπης. Ελάτε κοντά μας, ζωντανά από το Συνεδριακό Κέντρο Πάλας, αλλά και από τα στούντιο του σταθμού μας. Γίνετε το στήριγμα για τις άπορες ελληνικές οικογένειες που μας χρειάζονται. Κάθε προσφορά σας, μικρή ή μεγάλη, κάνει τη διαφορά και δίνει ελπίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε. Σας περιμένουμε.
4: Η Ελληνική Βιβλιοθήκη Μόντρεαλ χρειάζεται για ακόμη μία φορά την στήριξη των μελών, των φίλων και συμπαραστατών της. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε 15.000 δολάρια ώστε να καλυφθεί το κόστος μερικής απασχόλησης 2 φοιτητών ή φοιτητριών μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και να συνεχιστεί απρόσκοπτα το σημαντικό έργο της αναδιοργάνωσης της συλλογής της βιβλιοθήκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την δωρεά σας ηλεκτρονικά ή, εναλλακτικά, να αποστείλετε επιταγή στα κεντρικά γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, πληρωτέα στο όνομα CHGM. Σας ευχαριστούμε θερμά για την γενεοδορία και την έμπρακτη υποστήριξή σας.
5: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα. Καλημέρα πατρίδα. Θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με την Διονυσία Βουρτζούμη του οργανισμού Pink in the City. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
6: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
7: Αγαπάτε τον ελληνικό κινηματογράφο? Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Μόντρεαλ είναι εδώ μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026 με μια επιλογή από εξαιρετικές ελληνικές ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε. Για το πλήρες πρόγραμμα, εισιτήρια και όλες τις πληροφορίες επισκεφτείτε τώρα την ιστοσελίδα www.mgff.ca. Σας περιμένουμε!
8: Στη Μοντιάλ, η πρώτη σας επιλογή για ποιότητα και αξιοπιστία. Μην δεχτείτε απομιμήσεις και να θυμάστε, αν δεν αναγράφετε Μοστι Μοντιάλ στο κουβά, τότε δεν είναι. Η Mosti Mundial διαθέτει πάνω από 40 ποικιλίες. Διατίθεται στο Wilson Leonard, 5187 Jean Talon East, 728-6831 και στο Marseille General Piazza, μόνο κατόπιν παραγγελίας στον αριθμό 272-0873. Mosti Mundial. Στην υγειά σας.
9: Το Ιστορικό Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα shockdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
10: Να υπενθυμίσουμε τις ανοιχτές πόρτες, είπαμε 3 Οκτωβρίου, 9 με 12, ταυτόχρονα σε όλα τα ελληνικά σχολεία της κοινότητας.
11: Ναι, ταυτόχρονα σε όλα, 2, 3, 4, 5 δημοσθένη. Αν πάνε στο shockdem.org θα βρουν και συγκεκριμένες πληροφορίες, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Για τους παππούδες, γιαγιάδες, γονείς που δεν μεταχειρίζονται τόσο συχνά το τις ιστοσελίδες, 514-738-2421, μπορούν να με καλέσουν στο 144 ή την Madame Laurence στο 160 να συζητήσουν μαζί μας. Δεν θέλω οι γονείς που για αλφαβήτα λόγο στις 3 Οκτωβρίου πρέπει να πάνε στη γυμναστική τους, με τα παιδιά στο hockey, soccer, basketball, τα παιδιά μας κάνουν όλα. Το Σάββατο είναι γραμμένα, ας πούμε, σε κάποια δραστηριότητα. Δεν θέλω αυτοί οι γονείς που έχουν παιδιά 4-5 ετών για γυμνάσιο να διστάξουν και να πούνε, άστο μωρέ, είναι στις 3 και γι' αυτόν τον λόγο να μην έρθουν ή να μην γραφτούν. Θέλω να μας καλέσουν, να μου στείλουν ένα email και να μας πούνε, δεν μπορώ στις 3. Μπορώ να έρθω μια άλλη μέρα, ευχαρίστως, να έρθουν κάποια άλλη μέρα.

Η ιστορία των ελληνικών σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ εκτείνεται σε περισσότερο από έναν αιώνα, ξεκινώντας σχεδόν αμέσως μετά την επίσημη ίδρυση της ίδιας της κοινότητας το 1906. Τα σχολεία αυτά αποτέλεσαν τον κύριο πυλώνα διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και των ελληνοορθόδοξων παραδόσεων για τις γενιές των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. Σήμερα, το σχολείο Σωκράτης Δημοσθένης λειτουργεί ως ένα αναγνωρισμένο, επιδοτούμενο, ιδιωτικό τρίγλωσσο σχολείο στο Κεμπέκ, με πολλά παραρτήματα, προσφέροντας εκπαίδευση από το προνήπιο έως το γυμνάσιο. Παράλληλα, η κοινότητα λειτουργεί και τα συμπληρωματικά σχολεία Πλάτων Όμηρος, Αριστοτέλης και Σαββατιανά για παιδιά που φοιτούν σε γαλλικά ή αγγλικά δημόσια σχολεία, αλλά επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

écoutez la plus belle musique grecque. Τραγούδια που έγιναν επιτυχίες. Τον αποκάλεσαν βασιλιά της επιθεώρησης. Χρυσή κορνέτα, άρχοντα της ζωντανής μουσικής. Μοναδικό ενορχιστρωτή. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι μελωδίες του αποτέλεσαν σταθμό στην ιστορία του ελαφρού τραγουδιού, παραμένοντας διαχρονικές και πάντα επίκαιρες. Πρόκειται για τον Γιώργο Μουζάκη.

Ο Γιώργος Μουζάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Οδείο Αθηνών. Αργότερα συνέχισε τις μουσικές σπουδές του στην Αυστρία και τη Γερμανία. Το 1938 εμφανίστηκε σαν τρομπετίστας και το 1940 ίδρυσε δική του ορχήστρα. Εκτός από εξαιρετική τρομπέτα, έπαιζε πιάνο, φλίκορν και τρομπών. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1946. Έγραψε μουσική και τραγούδια για πάνω από 200 θεατρικές παραστάσεις και για 60 περίπου κινηματογραφικές ταινίες.

Τα τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη κυκλοφόρησαν σε πολλούς μεγάλους δίσκους, ερμηνευμένα από εκλεκτούς τραγουδιστές όπως ο Τζίμις Μακούλης, ο Σώτος Παναγόπουλος, η Άντζελα Ζήλια, η Γιωβάνα και άλλοι.

Πέρα από την ελαφρά μουσική, ο Γιώργος Μουζάκης συνέθεσε και μια συμφωνία, μια σουίτα και μια λαϊκή όπερα. Το 1954 έγραψε τη μουσική για την ταινία της Φίνος Φιλμ «Η Ωραία των Αθηνών», το τραγούδι της οποίας «Μάμπο Μπραζιλιέρο», που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε όσο λίγα εκείνης της εποχής.

Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του είναι «Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά», «Όπου κι αν πας θα θυμάσαι», «Απόψε θα ήθελα», «Παλιά γειτονιά», «Βήρα τις άγκυρες», «Δεν πάω σπίτι μου απόψε», «Η σκλάβα» και πολλά ακόμη άλλα τραγούδια.

Το τραγούδι του «Καλώς όρισες έρωτα» συμπεριλήφθηκε σε δίσκο του Φρανκ Σινάτρα το 1968. Συνέθεσε επίσης τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Με την ορχήστρα του έδωσε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Ο Γιώργος Μουζάκης υπήρξε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Μουσουργών και του Πανελληνίου Συλλόγου. Ανάμεσα στις διακρίσεις που κατέκτησε, ήταν και το πρώτο βραβείο ενορχίστρωσης σε Φεστιβάλ της Πολωνίας το 1966, καθώς και το πρώτο βραβείο τραγουδιού στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης το 1967. Για τη συνολική προσφορά του, τιμήθηκε το 2003 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον Χρυσό Φοίνικα.

0: της χρονιάς έφτασε. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο Πάλας. Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου η αγαπημένη σας Έφη Θόδη και Νίκος Ρωμανός σε ένα λαϊκό γλέντι γεμάτο χορό και κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί τους η Δήμητρα Καχρημανίδη, ο Στέλιος Χόης, ο Ιωάννης Ιωάννου και ο Στέλιος Καλομπάτιος στο κλαρίνο. Το Σάββατο οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το βράδυ με είσοδο $75 με φαγητό, για VIP $95 με φαγητό και $30 για όρθιους. Την Κυριακή, ώρα 2 το μεσημέρι, είσοδος με φαγητό $50, για VIP $75 με φαγητό και $25 για όρθιους. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 514-991-6046. Ένα πλούσιο και υπέροχο πρόγραμμα σας περιμένει το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου στο Πάλας. Πάλας, η διασκέδαση όπως της αξίζει. Για τη φετινή συγκομιδή, η Marseille General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μούστη Μοντιάλ Φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marseille General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου. Φιλέτο σολομού κόχο, 8,95 το πάουντ. Άπαχος βοδινός κιμάς, 5,75 το πάουντ. Ντομάτες κόκκινες, 1,95 το πάουντ. Κράμπερι σε ματσάκια, 340 γραμμάρια, 1,45. Βατόμουρα, 170 γραμμάρια, 2,45. Γαρίδες μαγειρεμένες, 340 γραμμάρια, 7,95.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε τη συνέχεια το τι έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη για την Κύπρο. Οι Βρετανοί σταδιακά αναμειγνιόταν όλο και περισσότερο μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση με την Τουρκία για το Κυπριακό. Όταν το πρόβλημα παρουσιάστηκε πάλι προς συζήτηση στη 13η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1958, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Αβέροφ βρέθηκε να κονταροχτυπιέται περισσότερο με τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών Ζουρλού παρά με τους Βρετανούς. Στη Νέα Υόρκη βρισκόταν για μια ακόμη φορά και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, προσπαθώντας να δρά στο παρασκήνιο. Επίσημα δεν είχε δικαίωμα να μιλά στα Ηνωμένα Έθνη, αφού δεν εκπροσωπούσε κράτος μέλος. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1958 η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο ψήφισμα για το Κυπριακό με ψήφους 31 υπέρ, 22 εναντίον και 23 αποχές. Το ψήφισμα είχε κατατεθεί από το Ιράν. Στις 9 λοιπόν Δεκεμβρίου του 1958 η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης προτίμησε να υιοθετήσει ομόφωνα ένα άλλο ψήφισμα που κατετέθηκε από το Μεξικό, που έγινε έτσι απόφαση υπεραριθμών 1287. Το ψήφισμα αυτό και πάλι δεν έλεγε τίποτα, αφού επαναβεβαίωνε την απόφασή της του Φλεβάρι του 1958, στη συνέχεια εξέφρασε την πίστη ότι οι προσπάθειες για επίτευξη ειρηνικής δίκης και δημοκρατικής λύσης θα συνεχιζόταν. Όπως έχει ελεγχθεί, τα Ηνωμένα Έθνη είναι οργανισμός ενώπιον του οποίου συζητούνται τα διάφορα προβλήματα και δεν λύονται. Ούτε και το Κυπριακό ήταν βέβαια δυνατό να λυθεί στη Νέα Υόρκη. Οι μεγάλες δυνάμεις του διεθνούς οργανισμού, όπου τα κράτη-μέλη δεν δρούν κατά συνείδηση αλλά με βάση τα συμφέροντά τους, δεν άφηναν περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα ήταν δυνατό να εξευρεθεί κάποια λύση. Από τα παρασκήνια όμως του ΟΗΕ και με την ενθάρρυνση διαφόρων συμμαχικών κύκλων άρχισαν στο τέλος του 1958 οι μυστικές επαφές και διαβουλεύσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, Αβέροφ και Ζουρλού, που λίγο αργότερα οδήγησαν στην επίτευξη των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου, με βάση τις οποίες η Κύπρος κατέστη ανεξάρτητο κράτος. Η Κύπρος απέκτησε επίσημα την ανεξαρτησία της στις 16 Αυγούστου του 1960 και ένα μήνα αργότερα, το 20 Σεπτεμβρίου, έγινε το 61ο μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Διεξήχθη τότε ψηφοφορία και ψήφισαν υπέρ αναβολής για να συζητηθεί το Κυπριακό 24 χώρες. Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κωνσταρίκα, Δανία, Δομινική Δημοκρατία, Αιθιοπία, Γαλλία, Ινδία, Ιράν, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν, Παναμάς, Παραγουάι, Περσία, Περού, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουραγουάι, Βενεζουέλα. Εναντίον της αναβολής εψήφισαν 24 χώρες επίσης: Αφγανιστάν, Βιρμανία, Λευκορωσία, Κίνα, Κούβα, Τσεχοσλοβακία, Ισημερινός, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαντόρ, Ελλάς, Αϊτή, Ονδούρες, Ισλανδία, Ινδονησία, Λίβανος, Νικαράγουα, Φιλιππίνες, Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Συρία, Ουκρανία, Σοβιετική Ένωση, Ιεμένη, Ιουγκοσλαβία, και απήχαν η Αργεντινή, η Βολιβία, η Βρετανία, η Βραζιλία, η Γουατεμάλα, το Ισραήλ, η Λιβυρία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Νότιος Αφρική. Μετά από συζήτηση έγινε ξανά ψηφοφορία και τελικά με ψήφους 30 υπέρ, κυρίως των σοσιαλιστικών χωρών, 19 εναντίον και 11 αποχές, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εγγραφή του Κυπριακού. Ο Μακάριος πήγε στην έδρα του ΟΗΕ και είχε συνεχείς επαφές και παρασκηνιακές συναντήσεις με πολλούς αντιπροσώπους χωρών. Αντίθετα, η αντιπροσωπεία της Ελλάδας δεν φαίνεται να είχε κινηθεί ιδιαίτερα δραστήρια στο παρασκήνιο, όπου συνήθως γίνεται η ουσιαστικότερη εργασία και παίρνονται οι περισσότερες αποφάσεις προς εξασφάλιση υποστήριξης από τις διάφορες αντιπροσωπείες. Τελικά, σε αυτή την πρώτη παρουσίαση του Κυπριακού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθοριστική στάθηκε η στάση που τήρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες και ασκούσαν τότε τεράστιες επιρροές και επηρέαζαν καθοριστικά τις αποφάσεις πολλών κρατών μελών. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αρχικά βεβαιώσει την Ελλάδα ότι θα τηρούσαν ουδέτερη στάση, τελικά ο αντιπρόσωπός του στα Ηνωμένα Έθνη, Κάμπον Λόρτς, δήλωσε επίσημα στις παραμονές της συζήτησης του Κυπριακού στην πρώτη επιτροπή που θα άρχιζε στις 14 Δωδεκάτου του 1954 ότι η χώρα του θα καταψήφιζε την ελληνική προσφυγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στο μεταξύ αποφασίσει ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τους να μην ικανοποιήσουν πλήρως την Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια θέση την οποία εξέφρασε ο Κάμπον Λόρτς είχε ταυτόχρονα διαβιβάσει στην ελληνική κυβέρνηση ότι ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Κάβεν Σκάνον, στο μεταξύ είχε επιστρατευτεί και η Τουρκία κατά της ελληνικής προσφυγής. Μια μέρα πριν αρχίσει η συζήτηση του Κυπριακού, η Τουρκία πήρε στη Νέα Υόρκη από τη Λευκωσία τον μουφτή της Κύπρου, που τον περιέφερε στα γραφεία και στους διαδρόμους του ΟΗΕ για να επιδείξει τη ζωντανή δυστυχία των Τουρκοκυπρίων. Παραθέτουμε λεπτομερέστατα τα γεγονότα κατά την πρώτη αυτή επίσημη παρουσίαση του Κυπριακού ζητήματος στον ΟΗΕ, όχι μόνο γιατί ήταν η πρώτη, αλλά και γιατί τα ίδια τα γεγονότα είναι χαρακτηριστικά του τρόπου που διεξάγονται συνήθως οι εργασίες στα Ηνωμένα Έθνη. Πολλές διαβουλεύσεις έγιναν στο παρασκήνιο. Και στις 14 του Δεκέμβρη του 1954, όταν άρχισε η συζήτηση του Κυπριακού, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε ήδη καταλήξει στην απόφαση να προσπαθήσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες, τουλάχιστον με την κατάθεση ενός ήπιου ψηφίσματος, που θα εξέφραζε την ευχή όπως η αρχή της αυτοδιάθεσης εφαρμοστεί στην περίπτωση του πληθυσμού της Κύπρου. Το ψήφισμα όμως αυτό δεν πρόλαβε καν να κατατεθεί. Η αγγλική διπλωματία επιστράτευσε τον αντιπρόσωπο της Νέας Ζηλανδίας, που κατέθεσε αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίας δικό του ψήφισμα, που έλεγε απλώς ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να μην εξεταστεί περαιτέρω το θέμα. Έγινε συζήτηση και τελικά το ψήφισμα της Νέας Ζηλανδίας ενεκρίθη με 49 ψήφους υπέρ και καμία εναντίον. Άλλες 11 χώρες απέσχαν. Οι χώρες που απήχαν ήταν 5 της Ανατολικής Ευρώπης, η Χιλή, η Βιρμανία, η Ουραγουάη, η Ινδονησία, ο Ισημερινός, η Ταϊλάνδη. Είναι άξια προσοχής το ότι η ίδια η Ελλάδα που είχε εγγραφεί το Κυπριακό για συζήτηση ψήφισε δια του αντιπροσώπου της Αλέξη Κύρου υπέρ του ψηφίσματος που τερμάτισε κάθε συζήτηση πριν ακόμα αρχίσει. Από την πρώτη αυτή παρουσίαση του Κυπριακού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών φάνηκε καθαρά η αρνητική έναντι της Κύπρου στάση των δυτικών δυνάμεων και των φιλικών τους κρατών και αντίθετα η συμπάθεια των ανατολικών και αρκετών άλλων κρατών που θα αποτελούσαν αργότερα στελέχη του κινήματος των αδεσμεύτων. Φίλες και φίλοι, εδώ θα πρέπει να σας αφήσω για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

Oni me pikrni zvi. Makar ja ta figona projim, da ne bo se na aeroplanu, να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς απόψε

0: Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, Γόνια Bombardier, στο Saint Leonard. Τηλέφωνο 514-327-0505.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Ο Οκτώβριος ή Οκτώβρης ή Οκτώβρης ή Τριγωμηνάς είναι ο 10ος μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 31 ημέρες. Επειδή το πιο σημαντικό δώρο του Οκτωβρίου στους γεωργούς είναι οι πολλές βροχές του, γι' αυτό σε πολλά μέρη της Ελλάδας ονομάζεται Βροχάρης, αλλά και μήνας της σποράς, εξού και τα ονόματα Σποριάτης, Σποριάς ή Σπαρτός. Ήταν ο 4ος μήνας του Αττικού έτους. Ονομάστηκε Πιανεψιόν από τα ιερά Πιανέψια ή Πιανόψια, εορτή προς τιμήν του Απόλλωνα. Ο Οκτώβρης αρχίζει την ίδια μέρα του χρόνου με τον Ιανουάριο, εκτός από τα δίσεκτα έτη. Ο Οκτώβριος είναι η εποχή με τα πρωτοβρόχια και τα χρυσάνθεμα που βαφτίστηκαν αηδημητριάτικα και στην Κύπρο Οκτωβρούδια. Είναι η εποχή που πρωτανθίζουν τα κυκλάμινα σε πλαγιές και βράχια. Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μήνα έχει δώσει στον Οκτώβριο την προσωνυμία Αηδημητριάτης ή Αηδημήτρης. Όπως μας αναφέρουν οι Στράτος Θεοδοσίου και Μάνος Δανέζης, η γιορτή αυτή που θεωρείται από τον λαό μας ορόσημο του χειμώνα συνδυάζεται με τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Στο γεωργικό καλαντάρι, οι δύο αυτές γιορτές αποτελούν τις χρονικές τομές που χωρίζουν το έτος στα δύο ίσια μέρη, στο χειμερινό και στο θερινό εξάμηνο αντίστοιχα. Το ίδιο αυτό μήνα γιορτάζεται και η μνήμη του Ευαγγελιστή Λουκά στις 18 Οκτωβρίου, ο οποίος εκτός του τρίτου Ευαγγελίου συνέγραψε επίσης και τις πράξεις των Αποστόλων. Ο Λουκάς όμως είναι επίσης γνωστός και ως γιατρός αλλά και ως ζωγράφος, καθώς σε αυτόν αποδίδεται η ιστόρηση των παλαιότερων και αυθεντικών προσωπογραφιών της Θεοτόκου. Ο μήνας πάντως αρχίζει με την εορτή του Πολιούχου των Αθηνών, του Διονυσίου, του Αεροπαγίτη, στις 3 του μήνα. Αλλά ο Οκτώβριος συνδέεται επίσης στενά και με τρία σημαντικά ορόσημα της πρόσφατης ιστορίας μας. Η Νικηφόρα είσοδος στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου του 1912 μεταμόρφωσε την αμεληταία Ελλάδα σε υπολογίσιμη δύναμη. Η απόρριψη του φασιστικού τελεσίγραφου στις 28 Οκτωβρίου του 1940 συμπίκνωσε σε μία λέξη την ομοψυχία και αγωνιστικότητα που στήριξαν πέρα από κάθε ελπίδα και απελπισία τον αγώνα στα βουνά της Αλβανίας, στις πόλεις και την ύπαιθρο της κατεχόμενης Ελλάδας. Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου του 1944 πυκνώνει συμβολικά το πέρασμα από τον εφιάλτη του εξαντραποντισμού στις προσδοκίες και τις διαψεύσεις του μεταπολεμικού κόσμου μας. Καλό σας μήνα, φίλοι ακροατές.

0: Το ιστορικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα shockdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με την Διονυσία Βουρτζούμη του οργανισμού Pink in the City. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα. Αγαπάτε τον ελληνικό κινηματογράφο? Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Μόντρεαλ είναι εδώ μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026 με μια επιλογή από εξαιρετικές ελληνικές ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε. Για το πλήρες πρόγραμμα, εισιτήρια και όλες τις πληροφορίες επισκεφτείτε τώρα την ιστοσελίδα www.mgff.ca. Σας περιμένουμε! Πώς διαμορφώνεται ο κόσμος μας? Ποιοι ήταν αυτοί που τόλμησαν να γράψουν τις δικές τους σελίδες στο βιβλίο της ανθρωπότητας? Κάθε εβδομάδα ξεκλειδώνουμε τα μυστικά του παρελθόντος. Από τους μεγάλους σταθμούς της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας μέχρι τις ζωές των πρωταγωνιστών της. Γνωρίστε τους. Πάμε μαζί να τα ανακαλύψουμε. Στις 4 Οκτωβρίου του 1919, η Ξάνθη απελευθερώνεται από τους Βουλγάρους.

0: Ξάνθη, πόλη με μακραίων ιστορία και ελληνικό παλμό, απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό κατά τον Β' Βαλκανικό πόλεμο. Ύστερα από σκληρές επιχειρήσεις και προέλαση στη Θράκη, τα ελληνικά στρατεύματα εισέρχονται στην πόλη, με προσοχή, σεβασμό και αίσθημα ιστορικής αποστολής. Ο πληθυσμός της Ξάνθης, ποικιλόμορφος αλλά με έντονο ελληνικό στοιχείο, υποδέχεται το στρατό με συγκίνηση και δάκρυα χαράς. Σημαίες υψώνονται, καμπάνες ηχούν και η πόλη επιστρέφει στην εθνική αγκαλιά. Η απελευθέρωση της Ξάνθης αποτελεί κομβικό βήμα στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής Θράκης. Έρχεται λίγες μέρες πριν από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, που θα κατοχυρώσει διεθνώς τα εδάφη αυτά. Μια μέρα περηφάνειας, ελπίδας και δικαίωσης για τον ελληνισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στις 4 Οκτωβρίου του 1974.

0: Νέα Δημοκρατία γεννήθηκε μαζί με τη μεταπολίτευση πάνω στα συντρίμια της δικτατορίας και της κυπριακής τραγωδίας, περίπου 70 ημέρες μετά την 24η Ιουλίου του 1974.
1: Για να υποδεχτεί τον Έλληνα πολιτικό,
0: ο ιδρυτής της, Κωνσταντίνος Καραμαλής, και το στενό του επιτελείο ήταν οι εγγυητές της ομαλής μετάβασης στη νέα εποχή, με διακύβευμα την εμπέδωση της νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα.
1: Ο ελληνικός λαός εκλήθη στις 17 Νοεμβρίου να εκλέξει ελεύθερα.
0: Στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, με σαφή διεύρυνση προς το κέντρο, έλαβε το ποσοστό ρεκόρ 54,37%.
1: Ιστορική ημέρα.
0: Ακολούθησε το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου, όπου παρά τις σαφείς φιλομοναρχικές ρίζες του κόμματος, ο Καραμαλής τήρησε στάση ουδετερότητας και η αβασίλευτη επικράτησε με 69%.
2: Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόθεση.
0: Τον Μάιο του 1979 ολοκληρώθηκε το προδικτατορικό όραμα του Καραμαλή, καθώς επικυρώθηκε η είσοδος της χώρας στην ΕΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία συνέδεσε το όνομά της με την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Η μεταπίδηση του Καραμαλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας και η ραγδαία άνοδος του Πασόκ στην εξουσία οδήγησαν το κόμμα σε μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας. Αλληλοδιάδοχοι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Ράλης και ο Ευάγγελος Αβέροφ, ιτήθηκαν αμφότεροι από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Αμυνώ υπέρ των ιερών και οσίων και μόνος και μεταπολών.
0: Η εκλογή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενός παλαιού πολιτικού προερχόμενου από το Βενιζελικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, σηματοδότησε αφενός μια νέα στροφή προς το κέντρο, αφετέρου την όρθωση ενός αντίπαλου δέους στον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Εδώ πέρα στο γραφείο το πρωθυπουργικό.
0: Ο Μητσοτάκης εξελέγει πρωθυπουργός στην Τρίτη εντός λίγων μηνών κατά σειρά αναμέτρηση, με 47% αλλά μόλις 150 έδρες. Η ισχνή πλειοψηφία κλονίστηκε τόσο από τις παρεμβάσεις στην οικονομία, όσο κυρίως από το μακεδονικό ζήτημα, το οποίο και τελικά οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης.
5: Ένα σημαντικό βήμα έγινε.
0: Μετά την ήττα του Μιλτιάδη Εύερτα από τον Κώστα Σιμίτη και με τον κίνδυνο να μείνει το κόμμα ξανά για μεγάλο διάστημα μακριά από την εξουσία, μεσαία στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας προβάλλουν τη λύση Καραμαλή. Παρά την οριακή ήττα του 2000, η Νέα Δημοκρατία μένει συντεταγμένη πίσω από τον Καραμαλή και εκλέγεται κυβέρνηση το 2004 και το 2007 με σύνθημα την επανίδρυση του κράτους.
6: Αναλαμβάνω την τιμή και την ευθύνη.
0: Έχοντας επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως Υπουργός Πολιτισμού του Καραμαλή, ο Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2009 την ηγεσία του κόμματος. Κλήθηκε να κυβερνήσει με σχήμα τρικομματικής συνεργασίας, όταν η Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα κλονίζονταν από την πολυεπίπεδη κρίση.
7: Τα 400.000 μέλη της παράταξής μας πήραν τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια τους.
0: Με μια νίκη κόντρα στα προγνωστικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέγεται νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προηγηθεί η προεδρία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος παρότι μεταβατικός, οδήγησε το κόμμα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.
8: Ο κυβερνητικός λόγος θα είναι λιτός και αληθινός.
0: Με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 158 εδρών, η πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σημαδεύτηκε από μεγάλα γεγονότα. Ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, πανδημία, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
9: Για δεύτερη φορά όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
0: Σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά εκλογικά αποτελέσματα της μεταπολιτευτικής ιστορίας, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 40,56% με διαφορά σχεδόν 23 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Για να φτιάξετε υπέροχο κρασί, χρειάζεστε καλό φρέσκο μούστο από σταφύλια. Χρειάζεστε Μούστι Μοντιάλ. Μούστος φρέσκων σταφυλιών σε κουβάδες των 20 λίτρων. Μη ζητάτε οποιαδήποτε μούστο, ζητάτε Μούστι Μοντιάλ. Διαθέσιμο στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-08-73. Και ακόμη στο Βίλσεν Λεωνάρ, στο 5187 Ζανταλούν Ιστ, 728-68-31. Μούστι Μοντιάλ, στην υγειά σας!
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

στις 3 Οκτωβρίου 1966 ξεκίνησε στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης η ιστορική δίκη για τη δολοφονία του βουλευτή και αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Η δίκη κράτησε 67 ημέρες. Στο εδόλιο κάθισαν 31 άτομα, μεταξύ των οποίων οι φυσικοί αυτούργοι Σπύρος Γκοτσαμάνης και Μανώλης Εμμανουηλίδης, καθώς και στελέχη της χωροφυλακής και παρακρατική. Οι ένορκοι έκριναν ότι ο θάνατος προήλθε εξ αμελίας ή χωρίς ταπεινά αίτια, καταδικάζοντας τους Γκοτσαμάνη και Εμμανουηλίδη σε μικρές ποινές φυλάκισης και αθωώνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουμένων και των αξιωματικών. Παρά την αμφιλεγόμενη ετιμιγορία, η διαδικασία έφερε στο φως τη δράση των παρακρατικών μηχανισμών και τις σκοτεινές σχέσεις τους με τις κρατικές αρχές.

0: Κάποιος τον χτύπησε και στο κεφάλι με ένα λωστό. Στο τρίκυκλο επέβαιναν ο Μανώλης Εμμανουηλίδης, γνωστός στην αστυνομία αφού είχε καταδικαστεί για βιασμό, κλοπή, παιδεραστία και άλλα άνδρακα θύματα, και ο Σπύρος Γκοντζαμάνης, επίσης γνωστός στον υπόκοσμο της Θεσσαλονίκης, κατά δήλωσή του μέλος της νεολαίας Μεταξά και μέλος της παρακρατικής οργάνωσης με την ονομασία Οργάνωση Θυμάτων και Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, με ιδρυτή τον Γιοσμά, συνεργάτη των Ναζί επί γερμανικής κατοχής. Γιατί το παρακράτος δεν είναι ποτέ κάτι αόριστο. Η δολοφονική επίθεση στο Γρηγόρη Λαμπράκη παρουσιάστηκε τότε ως τροχαίο.
1: Υπό τις αστυνομικής διευθύνσεως Θεσσαλονίκης εξεδόθη η κάτωθη ανακοίνωσης επί των γεγονότων. 500 περίπου οπαδοί της Επιτροπής Διεθνούς Υφέσεως και Ειρήνης συνεκεντρώθησαν, εισέθουσαν επί της διασταυρώσεως των οδών Βενιζέλου και Ερμού. Πολλοί εκατοντάδες αγανακτήσαντες συνεκρότησαν αντισυγκέντρωσιν, επικολούθησαν μικροσυμπλοκέ, καθάς εμολοπίστησαν την ΕΣ εκατέρωθεν, ενείς και ο βουλευτής της ΕΔΑ Τσαρουχάς Γεώργιος. Τελικώς, η τάξη απεκατεστάθη από ισχυράς αστυνομικάς δυνάμεις που κατέφθασαν επί τόπου. Ενώ ούτως απεχώρουν οι συγκεντρωθέντες, αυτοκίνητο τρίκυκλων, ευνηδίως εμφανιστέν, εκ της παρόδους Πανδονίου και οδηγούμενων υπό του Κοντζαμάνη Σπυρίδωνος, παρέσυρε τον κατεκίνην την στιγμή πρώτου στομίου της παρόδου ευρεθέντα βουλευτήν Πειραιός, Λαμπράκιν, και τραυμάτισεν τούτον σοβαρός. Αστυνομικά όργανα, τη συνδρομή και πολιτών κατεδίωξαν τον τραπέντα εισφυγήν οδηγών και τον συνέλαβαν.
0: Σήμερα πια, από αυτόπτες μάρτυρες και από τις έρευνες των δημοσιογράφων Γιώργου Μπέρτσου, Γιώργου Ρωμαίου και Γιάννη Βούλτεψη, γνωρίζουμε ότι το δίθεν αγανακτισμένο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη πετούσε πέτρες, έσπαγε τζάμια και άνοιγε κεφάλια, βρίζοντας τους κομμουνιστές, φώναζε δε «Λαμπράκι, θα πεθάνεις» υπό τα ότα και τα όματα των 180 ατάραχων χωροφυλάκων εν στολή, ποιος ξέρει πως οι άλλοι ήταν με πολιτικά, υπό τα όματα επίσης του επιθεωρητή χωροφυλακής Βόρειας Ελλάδας, όπως και του Διευθυντή των Αστυνομικών Δυνάμεων της Θεσσαλονίκης. Σήμερα πια ξέρουμε επίσης ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης, από μικροφόνου πριν βγει από το κτίριο που γινόταν η εκδήλωση, φωνάζει: «Προσοχή, προσοχή. Εδώ βουλευτής Λαμπράκης. Σαν εκπρόσωπος του έθνους και του λαού, καταγγέλλω ότι υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου και καλώ τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος, τον Ομάρχη, τον Εισαγγελέα, τον Στρατηγό Χωροφυλακής Μίτσου, τον Διευθυντή της Αστυνομίας και τον Διοικητή Ασφαλείας να προστατέψουν τη συγκέντρωση και τη ζωή μου». Σήμερα πια ξέρουμε ότι πριν βγει ο Λαμπράκης στο δρόμο, είχε τη διαβεβαίωση της αστυνομίας ότι είναι ασφαλής. Έτσι βγήκε από το κτίριο, έτσι έπεσε πάνω του το τρίκυκλο, έτσι τον χτύπησαν στο κεφάλι, έτσι τον δολοφόνησαν. Σήμερα πια ξέρουμε ότι αν δεν ήταν ο Μανώλης Χατζιαποστόλου που πήδηξε πάνω στο τρίκυκλο για να το σταματήσει, αλλά και ο ανυποψίαστος τροχονόμος Χαράλαμπος Ασπιώτης που τους συνέλαβε μακριά από το σημείο της επίθεσης, γιατί τους είδε να παλεύουν πάνω στην καρότσα, οι εκτελεστές θα παρέμεναν άγνωστοι και ασύλληπτοι. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν ήταν κομμουνιστής και δεν προερχόταν από τη λαϊκή αριστερά. Ήταν αστός, αθλητής με πολλές διακρίσεις, κατήχε για 23 χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα Ισμίκος, ήταν γιατρός γυναικολόγος και πολλές φορές ασκούσε αφιλοκερδός στην ιατρική, ήταν και ειρηνιστής, αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Έχει γραφτεί ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν ο άνθρωπος που κανείς από το πολιτικό κατεστημένο, από τους βασιλείς, από τον αγγλικό και αμερικανικό παράγοντα, κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με την αριστερά. Γιατί τότε ο άνθρωπος που πάλευε με όλες του τις δυνάμεις για την ειρήνη και το δίκαιο των ανθρώπων, τότε θα γινόταν πραγματικά επικίνδυνος.

0: 4 Οκτωβρίου 1955. Φεύγει από τη ζωή ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, μεταπολεμικός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ας ακούσουμε τον ίδιο, με την βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Ονομάζομαι Αλέξανδρος Παπάγος και γεννήθηκα στην Αθήνα το 1883. Φίτησα στη στρατιωτική σχολή Βρυξελών και το 1906 κατατάχθηκα στον ελληνικό στρατό ως μόνιμος ανθιπύλαρχος. Στον Α' Βαλκανικό πόλεμο ήμουν διαγγελέας του αρχιστρατήγου Διαδόχου Κωνσταντίνου και συμμετείχα στις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ο σύλλαρχος υπηρέτησα στο

πρώτο σύνταγμα υπηκού και στο γάμα σώμα στρατού ως επιτελής. Ως επίλαρχος υπηρέτησα ως επιτελάρχης της ταξιαρχίας υπηκού, 1916. Το 1917 προσχώρησα στην παράταξη του βασιλέως Κωνσταντίνου, τέθηκα σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα και εξορίστηκα διαδοχικά στα νησιά Θύρα, Μήλο και Κρήτη. Ανακλήθηκα, όμως, το 1920 στην ενεργό υπηρεσία, με το βαθμό του συνταγματάρχη και υπηρέτησα και πάλι ως επιτελάρχης της ταξιαρχίας υπηκού στη Μικρασιατική Εκστρατεία, όπου αποκάλυψα όλη τη δύναμη της ηρωικής ψυχής μου και την επιτελική ιδιοφυΐα μου. Το 1923 τέθηκα και πάλι από την Επανάσταση του 1922 σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. Ανακλήθηκα όμως στην ενεργό υπηρεσία το 1927 με το βαθμό του συνταγματάρχη και τοποθετήθηκα λίαν τιμητικά ως επιτελής στην Ανωτέρα Σχολή Στρατηγικών Σπουδών και στη συνέχεια ως διοικητής της ταξιαρχίας υπηκού Λάρισσας. Το 1930 προήχθησα στο βαθμό του υποστρατήγου και στα τέλη του 1931, επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, ανέλαβα υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το 1933 τοποθετήθηκα αρχηγός υπηκού του και το 1935, με το βαθμό του αντιστρατήγου, διοίκησε τα Α και Γ σώματα στρατού. Τον Οκτώβριο του 1935 έγινα υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Κονδύλη και επιδόθηκα στην ηλική και ηθική ανασυγκρότηση του στρατού. Τον Αύγουστο του 1936, όταν είχαν αρχίσει τα πρώτα νέφη να καλύπτουν το διεθνή ορίζοντα, ανέλαβα την αρχηγία του ΓΕΣ και προετοίμασα το στρατό μαζί με τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, για τον νικηφόρο Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41 κατά τον οποίο υπήρξα αρχιστράτηγος. Κατά τη διάρκεια της κατοχής ίδρυσα τη μυστική οργάνωση υπό τον τίτλο «Στρατιωτική Ιεραρχία». Με συνέλαβαν όμως οι Γερμανοί τον Ιούλιο 1943 μαζί με άλλους 5 στρατηγούς, με έστειλαν στη Γερμανία και εγκλίστηκα σε διάφορα στρατόπεδα, στα οποία παρέμεινα μέχρι τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Στην Ελλάδα επανήλθα το Μάιο του 1945 και το 1947 έλαβα το βαθμό του στρατηγού. Στις 19 Ιανουαρίου 1949, σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα ζούσε δραματικές ημέρες αγωνίας, ανέλαβα για δεύτερη φορά την αρχιστρατηγία των ενόπλων δυνάμεων και οδήγησα τις εθνικές δυνάμεις, για άλλη μία φορά, στην τελική νίκη. Για την όλη προσφορά μου προς την πατρίδα, τον Οκτώβριο του 1949 μου απονεμήθηκε από το βασιλέα Παύλο ο τίτλος του στρατάρχη, απονεμόμενος για πρώτη φορά σε Έλληνα στρατιωτικό. Στις 28 Μαΐου 1951 υπέβαλα την παρέτησή μου στον Πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο και στις 30 Ιουλίου του ίδιου έτους, υπακούοντας την πάνδημη προτροπή, ανήγγειλα την απόφασή μου να πολιτευθώ. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 1951, ο Ελληνικός Συναγερμός συγκέντρωσε το 35% των ψήφων και κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των κομμάτων, χωρίς όμως να έχω δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1952 και με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, πλειοψηφικό, ο Ελληνικός Συναγερμός έλαβε 240 έδρες επί συνόλου 300 και έγινα πρωθυπουργός. Την περίοδο της διακυβέρνησής μου κορυφώνεται ο απελευθερωτικός αγώνας των Κυπρίων από τη Βρετανική Αποικιοκρατία που ζητούσαν την ένωση με τη μητέρα πατρίδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας και την αντίδραση της ισχυρής συμμάχου Μεγάλης Βρετανίας. Η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της με βρίσκει σοβαρά άρρωστο και ανίκανο να πάρω αποφάσεις. Οι συγκρούσεις στην Κύπρο οδηγούν σε χειροτέρευση της ελληνοτουρκικής σχέσης, που φτάνουν στο κατώτερο δυνατό σημείο με το τουρκικό πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης στις 6 Σεπτεμβρίου 1955. Τελικά πέθανα στις 4 Οκτωβρίου 1955, έπειτα από σύντομη ασθένεια, ενώ ήμουν ακόμη πρωθυπουργός. Ο βασιλιάς Παύλος έκανε την έκπληξη και έχρισε διάδοχό μου το δυναμικό Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή και όχι κάποιο πρωτοκλασάτο στέλεχος της κυβέρνησής μου, όπως τους Δελφίνους Στέφανο Στεφανόπουλο και Παναγιώτη Κανελόπουλο.

0: Το Γρηγοριανό ημερολόγιο είναι το σύστημα μέτρησης του χρόνου που χρησιμοποιείται σήμερα στον περισσότερο κόσμο. Η ιστορία του συνοψίζεται στα εξής βασικά σημεία. Μέχρι τον 16ο αιώνα, η Ευρώπη χρησιμοποιούσε το Ιουλιανό ημερολόγιο που είχε θεσπίσει ο Ιούλιος Κέσαρας το π.Χ. Όμως το Ιουλιανό έτος ήταν κατά 11 λεπτά μεγαλύτερο από το πραγματικό ηλιακό έτος. Αυτή η μικρή διαφορά συσσωρεύτηκε με τους αιώνες, με αποτέλεσμα το ημερολόγιο να χάνει μία ημέρα κάθε 128 χρόνια και οι εποχές να μετατοπίζονται. Μέχρι το 1582, το ημερολόγιο είχε πέσει έξω κατά 10 ολόκληρες ημέρες. Αυτό δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στην Καθολική Εκκλησία, καθώς ο υπολογισμός της ημερομηνίας του Πάσχα γινόταν σε λάθος μέρες. Για να διορθωθεί το λάθος, ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος θέσπισε ένα νέο ημερολόγιο. Για να ευθυγραμμιστεί αμέσως ο χρόνος με τις εποχές, εξαφανίστηκαν 10 ημέρες από τον χάρτη. Η επόμενη ημέρα της 5ης 4 Οκτωβρίου 1582 ονομάστηκε Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.
1: Για να μην ξαναχάσει το ημερολόγιο την ακριβιά του, άλλαξε ο κανόνας για τα δίσεκτα έτη. Ορίστηκε ότι τα έτη που λήγουν σε 0 αιώνες είναι δίσεκτα μόνο αν διαιρούνται ακριβώς με το 400. Έτσι, το 1600 και το 2000 ήταν δίσεκτα, αλλά το 1700, το 1800 και το 1900 δεν ήταν. Αρχικά το αποδέχτηκαν μόνο τα καθολικά κράτη. Τα προτεσταντικά και τα ορθόδοξα κράτη αρνήθηκαν να ακολουθήσουν μια παπική εντολή και το υιοθέτησαν σταδιακά μετά από αιώνες. Η ελληνική πολιτεία ήταν από τις τελευταίες στην Ευρώπη που το καθιέρωσε το 1923. Λόγω της καθυστέρησης αιώνων, η διαφορά είχε φτάσει πλέον τις 13 ημέρες. Έτσι, στην Ελλάδα, η επόμενη ημέρα της 15ης Φεβρουαρίου 1923 ονομάστηκε 1η Μαρτίου

0: με τη Μόστι Μοντιάλ όλα γίνονται εύκολα. Με ένα απλό τηλεφώνημα, ο μούστος στα φιλιών παραδίδεται στην πόρτα σας έτοιμος να ζυμωθεί, χωρίς πρόσθετα παρασκευάσματα. Με τη Μόστι Μοντιάλ έχετε συγκομιδή κρασιού όλο το χρόνο. Μόστι Μοντιάλ, διαθέσιμο στο Φρούτα Σι, 1255 Σεφσένκο στο Λασάλ, 595-9111 και στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-0873. Ένα υπέροχο ποτήρι ξεκινά με Μόστι Μοντιάλ. Στην υγειά σας!
1: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Μοντρεάλ. Τηλέφωνο 514-483-2362.
2: Ο Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί ως μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού στο πλαίσιο διεθνούς προσπάθειας με στόχο την καταπολέμηση της ασθένειας. Η σημασία της σωστής πρόληψης και έγκαιρης θεραπείας είναι κατανοητή αν αναλογιστούμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στις δυτικές χώρες. Περίπου μία στις 8 με 10 γυναίκες θα εμφανίσει την νόσο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 1,5 εκατομμύριο γυναίκες παθαίνουν καρκίνο του μαστού και 300.000 από αυτές πεθαίνουν, αποτελώντας την πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες ηλικίες μεταξύ 40 και 45 ετών. Ο καρκίνος του μαστού είναι θεραπεύσιμος εφόσον ανιχνευθεί σε αρχικό στάδιο, κάνοντας έτσι ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση. Αν η αντιμετώπιση της νόσου γίνει σε αρχικό στάδιο, το ποσοστό ίασης ξεπερνά πολλές φορές το 97%. Για τον καρκίνο του μαστού μίλησε στη δημοσιογράφο Φώτινη Γεωργίου η χειρουργός Ειρήνη Καριδά.

0: θα μιλήσουμε για καρκίνο του μαστού. Άλλωστε είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού. Είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Όμως η θνητότητα τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Καριδά, χειρουργό, διευθύντρια κέντρου μαστού στο Υγεία. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, κύριε
1: Καριδά. Καλώς σας βρήκα.
0: Έχουμε αισιόδοξα δεδομένα. Που οφείλονται πού, στην έγκαιρη διάγνωση, στις νέες θεραπείες, κύριε Καριδά.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες, αλλά η αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες πρώτη έρχεται ο καρκίνος του πνεύμονα. Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες καπνίζουν.
0: Ναι,
1: τα μηνύματα όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Γιατί ναι, μεν κάποιος μπορεί να νοσήσει από καρκίνο μαστού, αλλά έχουμε πάρα πολλά όπλα να τον παλέψουμε και να το αφήσει πίσω του και να συνεχίσει τη ζωή του καλύτερα από ό,τι πριν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα γιατί οι γυναίκες είναι ευαισθητοποιημένες στην πρόληψη, άρα πάνε πιο συχνά στο γιατρό, κάνουν πιο συχνά τις μαστογραφίες τους στη σωστή ηλικία. Η ηλικία που μια γυναίκα ξεκινάει την μαστογραφία, εάν δεν έχει ιστορικό με καρκίνο μαστού ή κάποιο άλλο πρόβλημα, είναι η ηλικία των 40. Αν όμως έχει στην οικογένεια καρκίνο μαστού, θα πρέπει να ξεκινήσει μία δεκαετία νωρίτερα από ότι η μητέρα της ή η αδελφή της νόσησαν από καρκίνο μαστού. Δηλαδή, αν έχουμε μία γυναίκα που νόσησε στα 35 και έχει μία κόρη, αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει να παρακολουθείται στα 25, δεν θα περιμένει τα 35.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Πολύ σημαντικό έχει σχέση η ηλικία της μητέρας ή του συγγενούς μας που έχει νοσήσει.
1: Ένα άλλο βασικό θέμα που ήθελα να τονίσω είναι ότι ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης καρκίνου μαστού είναι η ηλικία. Όσο μεγαλώνουμε, ο κίνδυνος αυξάνει, δεν λιγοστεύει. Άρα, όσο μεγαλώνουμε, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η περίοδος μας, σταματούμε να παρακολουθούμε το μαστό μας ή σταματούμε να κάνουμε μαστογραφία. Εάν η μία γυναίκα είναι σε γενική κατάσταση καλή, μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας της πρέπει να παρακολουθείτε. Γιατί ο κίνδυνος αυξάνει μετά την ηλικία των 40 και μετά την ηλικία των 50. Και αυτό το τονίζω, γιατί πάρα πολλές γυναίκες, λέει η περίοδος μου σταμάτησε, δεν χρειάζεται να παρακολουθούμε. Και αφού είναι ο μήνας του καρκίνου του μαστού, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ότι πρέπει να παρακολουθούνται και πρέπει να κάνουν μια σωστή μαστογραφία και να την δείχνουν στο γιατρό τους, όχι να την βάλουν στο συρτάρι τους.
0: Καλά κάνετε και καταρρύπτετε αυτή τη λάθος αντίληψη, αυτό που συνδέουν τον έλεγχο με την εμμηνόπαυση. Καλά κάνετε και το διευκρινίστε.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί μέχρι την εμμηνόπαυση βλέπουν τον γυναικολόγο τους ευαισθητοποιεί, μετά την εμμηνόπαυση σου λέει τέλειωσε, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι.
0: Μέχρι το 84 μου είπατε.
1: Ναι, μετά το 24ο αρχίζει πάλι ο κίνδυνος να μειώνεται. Άρα ένας βασικός παράγοντας που έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και έχουμε μεγάλη επιβίωση είναι ότι αν βρίσκουμε καρκίνους σε αρχικό στάδιο, τους βρίσκουμε νωρίς ώστε να μπορεί να θεραπευτούν. Ένας άλλος λόγος που έχουμε καλύτερα αποτελέσματα είναι ότι έχουμε καινούργιες θεραπείες, έχουμε εξατομικευμένες τις θεραπείες για κάθε άρρωστο. Κάθε άρρωστος έχει το δικό του τύπο θεραπείας που θα πρέπει να κάνει. Δεν είναι όλοι κάνουμε το ίδιο, γιατί έχουμε μάθει, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τη βιολογία του καρκίνου. Άρα, με αυτό τον τρόπο μπορεί να ξέρουμε από πολύ νωρίς ποιο περιστατικό είναι αυτό που θα υποτροπιάσει και να ξεκινήσουμε από πριν ώστε να καθυστερήσει τη στιγμή που θα υποτροπιάσει ή να μην υποτροπιάσει.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι γνωρίζετε βασικά ποιος είναι εντός εγωγικών εχθρός σας.
1: Αυτό είναι, γιατί όταν ξέρεις τον εχθρό μπορείς να τον πολεμήσεις.
0: Σωστά, και μπορείτε να τον πολεμήσετε και με το πιο κατάλληλο όπλο.
1: Έτσι είναι.
0: Ποιο είναι το μέλλον, διότι εδώ σε αυτό το τομέα εσείς ασχολείστε, γίνονται βήματα πολύ σημαντικά.
1: Ναι, κάθε μέρα γίνονται καινούργιες μελέτες, καινούργια φάρμακα. Έχουμε την Σαντιχέρ θεραπείες που είναι πολύ σημαντικό και έχουν αυξήσει την επιβίωση στις γυναίκες. Τους μοριακούς παράγοντες CDK4-6, οι οποίοι συνδυαζόμενοι με αντιερμονική θεραπεία επίσης δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν μελλοντικές μελέτες για την PI ΕΚ μοριακό παράγοντα. Υπάρχουν, μπορεί στο μέλλον να μπει, φαίνεται να έχει ελπιδοφόρα μηνύματα και η ανοσοθεραπεία. Και το βασικότερο όλο, όλες αυτές οι μελέτες τώρα χρησιμοποιούνται στο μεταστατικό καρκίνο, με τη διαφορά όμως ότι πια προσπαθούμε να έχει χρησιμοποιηθεί στην adjuvant θεραπεία, δηλαδή στην πρόληψη.
0: Στην πρόληψη.
1: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σταματήσουν οι γυναίκες να πεθαίνουν από καρκίνο μαστού. Να είναι δηλαδή μια χρόνια μεν νόσος, αλλά που μπορεί κάποιος να ζήσει και να την ξεχάσει.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Βεβαίως,
0: το βλέπετε να γίνεται.
1: Το βλέπουμε ότι κάθε μέρα έχουμε καινούρια πράγματα. Άρα δεν πρέπει να φοβόμαστε αν έχουμε καρκίνο μαστού. Είναι μια αφορμή ο καρκίνος του μαστού, είναι ένα καμπανάκι που λέει στις γυναίκες, δέστε τη ζωή σας με διαφορετικό τρόπο, ζήστε καλύτερα, μάθετε να ζείτε.
0: Αχ, σας ευχαριστώ, είναι πολύ, είναι συγκλονιστικό το μήνυμά σας. Το κρατάμε αυτό,
1: αυτό
0: το
1: είναι
0: άκουσαν
1: η
0: και οι γυναίκες που είδαν και την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρύδα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
2: Για τις επιστημονικές εξελίξεις, την πρόληψη και στην ολιστική θεραπεία του καρκίνου του μαστού, θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο διακεκριμένος ογκολόγος-παθολόγος, Δ. Πάρης Μακραντονάκης.

Θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού και τι σύγχρονες εξελίξεις υπάρχουν σήμερα στην αντιμετώπιση του. Ο καρκίνος του μαστού, όπως ξέρουμε, είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες και μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους από καρκίνο. Είναι γνωστό ότι η επιβίωση στο πρώτο στάδιο των γυναικών είναι 100%, ενώ στο τέταρτο στάδιο η πενταετής επιβίωση φτάνει το 25%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει σε πρώιμο, όσο πιο πρώιμο στάδιο αντιμετωπιστεί η νόσος, τόσο καλύτερα θα είμαστε. Ο πρώτος ευνηδιασμός της γυναίκας όταν εμφανιστεί ο καρκίνος του μαστού είναι ξαφνικός, διότι η γυναίκα δεν έχει κάποιο σύμπτωμα, δεν έχει κάποιο πόνο, δεν έχει τίποτα και της λέει κάποια στιγμή κάποιος ότι έχει καρκίνο στο μαστό. Αυτό από εκεί και πέρα ξεκινάει μια οδύσσια ότι πρέπει να βρει το γιατρό, σε ποιο γιατρό θα πάει, τι θα κάνει και πώς θα εξελιχθεί. Είναι εύκολα τα πράγματα εφόσον πάει στους ειδικούς που πρέπει να πάει. Και ποιοι είναι οι ειδικοί? Οι ειδικοί είναι ο ογκολόγος της, ο παθολόγος ογκολόγος, σε συνεργασία με κάποιον χειρουργό να μπορέσουν να βάλουν το θεραπευτικό πλάνο που θα πρέπει να ακολουθήσει η γυναίκα. Θα μεσολαβήσουν και άλλες ειδικότητες ενδιάμεσα, αλλά αυτές θα είναι το σημαντικότερο, οι δύο αυτοί που άξονες που θα πρέπει να στηριχτεί για να δώσει το πλάνο το θεραπευτικό. Η πρώτη αυτή που έχει γίνει, η μεγαλύτερη επανάσταση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι γίνεται η προεγχειρητική διάγνωση. Τι σημαίνει αυτό? Παλιότερα γινόταν η μαστεκτομή, γινόταν η επέμβαση και εκ των υστέρων γινόταν η διάγνωση του καρκίνου, τι τύπος καρκίνου είναι κλπ. Τώρα παίρνουμε βιοψία πρώτα, γίνεται η διάγνωση, κατατάσσουμε τη γυναίκα σε τρεις τύπους καρκίνου, σε τρεις ομάδες καρκίνου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει ο όγκος. Σε αυτούς τους τρεις τύπους θα πρέπει να τους ξέρουμε εκ των προτέρων για να μπορέσουμε να καταστρώσουμε το θεραπευτικό πλάνο. Και το θεραπευτικό πλάνο τι συνίσταται? Στους δύο πρώτους τύπους, τον τριπλά αρνητικό και εκείνους που υπερεκφράζουν το χερτού, επειδή είναι πολύ επιθετικοί όγκοι και πολλές φορές αυτοί οι όγκοι δεν πάνε καλά, εκεί θα πρέπει να αρχίσει η επανάσταση. Η σημερινή είναι ότι γίνεται η προεγχειρητική θεραπεία. Δηλαδή, πριν ακόμα και κάνουμε την επέμβαση, πριν αφαιρεθεί ο όγκος, θα πρέπει να γίνει χημειοθεραπεία. Κάνουμε η προεγχειρητική χημειοθεραπεία, είναι αυτή που έχει πρόσφατα βελτιώσει πάρα πολύ τα αποτελέσματά μας, που οδηγούν μέχρι και εξαφάνιση του όγκου. Το οποίο μάλιστα διαπιστώνουμε μετά την επέμβαση, που δεν μπορεί να βρει ο χειρουργός, δεν μπορεί να βρει το σημείο που ήταν πριν ο όγκος. Από εκεί και να ακολουθήσει ο καθαρισμός της μασχάλης και από πίσω η χημειοθεραπεία σε θετικούς λεφαδένες ή ορμονοθεραπεία, αν τυχόν δεν έχουμε θετικούς λεφαδένες. Και εδώ έχουμε μια εξέλιξη. Η εξέλιξη σε αυτόν τον τύπο του καρκίνου είναι το Oncotype, το οποίο είναι μια γενετική ανάλυση που στέλνεται στο εξωτερικό, αλλά έρχεται πολύ γρήγορα η απάντηση για το αν πρέπει, αν χρησιμεύει να κάνουμε σε αυτή την κατηγορία των γυναικών χημειοθεραπεία ή να κάνουμε μόνο ορμονοθεραπεία. Και οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι σε μια γυναίκα να μην κάνει χημειοθεραπεία. Άλλη εξέλιξη μεγάλη που έχουμε είναι τα νέα φάρμακα. Νέα φάρμακα μπορούμε να πούμε ακόμα ότι και οι στοχεύουσες θεραπείες, οι οποίες στοχεύουσες θεραπείες εδώ και 20 χρόνια μας έχουν αλλάξει όλη την πορεία της νόσου. Ήταν μια πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπιση του μαστού. Χρησιμοποιήθηκε το Trastuzumab, το οποίο είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο στοχεύει τον όγκο και καταστρέφει το καρκινικό κύτταρο. Δεν αφήνει το καρκινικό κύτταρο να αναδιαρρεθεί, να αναπτυχθεί. Αυτό είχε χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού, αλλά τώρα έχει χρησιμοποιηθεί και στο μεταστατικό με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και το Pertuzumab, μια άλλη ακόμα στοχεύουσα θεραπεία,
η οποία είναι σαν να έχουμε διπλή στόχευση του καρκινικού κυτάρου. Άλλα φάρμακα καινούρια έχουμε στα αυτά που είναι στα τριπλά αρνητικά στους ορμονοευαίσθητους καρκίνους. Έχουμε τα anti-CD46 που λέγονται τα φάρμακα, τα οποία είναι κάτι κυκλίνες, οι οποίες βοηθάνε σε γυναίκες οι οποίες γίνονται ανθεκτικές στην ορμονοθεραπεία να μπορούμε να αυξήσουμε το αποτέλεσμα της ορμονοθεραπείας. Πρόσφατα, και άλλα φάρμακα που έχουν βρεθεί είναι αναστολής της PARP, όπως λέγονται, οι οποίες όμως έχουν αξία κυρίως στις γυναίκες που έχουν κληρονομικό καρκίνο μαστού, που έχουν το BRCA1 και το BRCA2 θετικό. Σήμερα μπορούμε να δούμε με τα γενετικά τεστ που κάνουμε καλύτερα τις βλάβες που έχουν τα γονίδια που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και να βρούμε αυτά που κληρονομούνται. Είναι σημαντική αυτή η πληροφορία που έχουμε, γιατί ξέρουμε ότι ένα 5 με 10% περίπου ο καρκίνου οφείλονται σε κληρονομικά αίτια. Λοιπόν, η χρησιμότητα αυτών των γενετικών τεστ είναι ότι μπορούμε, εάν ξέρουμε ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, η γυναίκα αυτή να ελέγξουμε και να βρούμε πιο πρόημα τον καρκίνο που πιθανόν θα αναπτύξει. Μπορούμε με διάφορους χειρισμούς, όπως κάνουμε με αφωτερόπλευμα μαστεκτομή, με οθικεκτομή, να προφυλάξουμε τη γυναίκα για μελλοντική περιπέτεια, να αναπτύξει εκεί καρκίνο, και να δώσουμε συμβουλές στο περιβάλλον της, στους συγγενείς, να έχουν και αυτοί, να μπορέσουν να το κάνουν και αυτοί το τεστ, για να ξέρουν εάν τυχόν έχουν αυτή την κληρονομικότητα.

0: Η Παγκόσμια ημέρα των ζώων γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1931 σε ένα συνέδριο στη Φλωρεντία ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των ειδικών για τα υποεξαφάνιση ζώα. Από τότε η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ζώων επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.
1: Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ζώων επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Η 4η Οκτωβρίου θεσπίστηκε ως η Παγκόσμια ημέρα των ζώων το 1931 μετά από μια συνδιάσκεψη οικολόγων στη Φλωρεντία με σκοπό να τονίσει τη δεινή θέση των ειδών υπό εξαφάνιση. Από τότε και μετά, στη μέρημνα του οργανισμού της ημέρας συμπεριλήφθησαν όλα τα είδη ζώων, ενώ μέλη και φίλοι του έχουν γίνει πλέον όλες σχεδόν οι χώρες παγκοσμίως. Σκοπός της ημέρας είναι ο εορτασμός όλων των ζωόφιλων του κόσμου, ασχέτως εθνικών, θρησκευτικών, πολιτικών και ιδεολογικών πλαισίων. Με τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, επιτυχάνεται χρόνο με το χρόνο όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση του κόσμου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ζώων, ενώ τονίζεται η σημασία τους στον πλανήτη μας.
2: Πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Παρ' όλα αυτά, η διεθνής κοινότητα, έχοντας την ανάγκη να τονίσει την ομαλή συμβίωση του ανθρώπου με όλα τα έμβια όντα στον πλανήτη, έχει καθιερώσει αυτή την ημέρα για να μπορούμε να τονίζουμε αυτή την ανάγκη. Ότι θα πρέπει να ζούμε αρμονικά με όλα τα έμβια όντα. Θα πρέπει σε κάθε φιλόζωο ή σε κάθε άνθρωπο ο οποίος αγαπάει τη ζωή και του συνανθρώπου του κατά βάση, αλλά και των άλλων ζώων, θα πρέπει να κάνει προσπάθειες να δημιουργεί ένα νέο φιλόζωο, ούτως ώστε και όλοι και αυτοί οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν αρέσκονται ή δεν τους αρέσουν τα ζώα, να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι η ανάγκη ομαλής συμβίωσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει.
1: Η ανέχεια, η ψυχολογική επιβάρηση, η κατήφια, τα προβλήματα έχουν αποδέκτες τα κακόμοιρα αυτά πλάσματα που είναι ανήμπορα στο να κάνουν κάτι και περιμένουν από τον άνθρωπο. Κι όμως θα έπρεπε να τα δούμε σαν στήριγμα τώρα στους δύσκολους καιρούς και όχι ως μία αναγκαία που θα πέσουν πρώτα στη θυσία της καθημερινότητάς μας. Το χειρότερο είναι πως άρρωστοι βγάζουν τα αποθυμένα τους τον τελευταίο καιρό στα ανήμπορα και ανυπεράσπιστα αυτά πλάσματα. Ευτυχώς όμως που οι αντιδράσεις σε τέτοιες καταστάσεις της κοινωνίας μας είναι άμεσες και δυναμικές, έτσι ώστε να βοηθήσει στον περιορισμό τέτοιων πράξεων.
2: Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιοι φορείς βασικά, αλλά και οι υπόλοιποι φιλόζωοι, οι οποίοι είτε είναι ενταγμένοι σε κάποιο σωματείο, είτε είναι απλοί φιλόζωοι, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Week in Review.
5: This is George Talitas. Week in Review is brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket. The Canadian government is designating a proposal for a new oil pipeline to the West Coast, the first ever project of national interest under Prime Minister Mark Carney's Building Canada Act. This decision was made on Thursday in a technical briefing ahead of Carney's announcement in Fort McMurray, Alberta, alongside Alberta Premier Danielle Smith. The pipeline, a 1,200-kilometer pipeline from Rudderheim, Alberta, to Delta, BC, is estimated to carry an extra million barrels a day when finished. The project could generate roughly $20 billion annually in incremental export revenues at a Western Canadian select price of $60 per barrel. The pipeline could also lead to 70 to 80 billion in construction investment, generate upwards of 144,000 jobs. A new Statistics Canada study revealed that only 12% of respondents were very hopeful about democracy, while 17% were not at all hopeful. The remaining 71% of respondents were little or somewhat hopeful about the future of democracy. The survey also asked Canadians about their confidence in institutions and political engagement. The survey also showed that 26% of the least hopeful were more likely to boycott or choose products based on ethical reasons, compared to 15% of the most hopeful. The latest round of layoffs in Ontario's steel belt highlights the ripple effects of U.S. tariffs as their impact reverberates through Canada's manufacturing supply chain, industry experts say. Stelco Holdings Inc. said it was laying off up to 500 workers at its Hamilton and Lake Erie facilities, with the company citing the ongoing trade crisis, weak demand, and continued import pressure. The job cuts are the latest in a string of tariff-linked layoffs in the province and come after plans for more than 1,000 job cuts at Algoma Steel in Sault Ste. Marie and the closure of ArcelorMittal's Hamilton wire drawing mill. More than a quarter of Quebecers have cast their ballots ahead of the October 5th provincial election. A total of 25.31%, or 1.6 million, of the province's 6.4 million eligible Quebecers voted in advance polling, according to figures released by Élections Québec on Thursday. The percentage includes voting since advance polling began on October the 5th. Polling stations will be open from 9:30 a.m. to 8 p.m. According to the Léger voting intentions, the Parti Québécois remains in the lead at 30%, followed by the Liberal Party at 26%, the Conservative Party at 18%, and the Coalition Avenir Québec at 16%. 74% of Quebecers want a change in government and a new party to govern Quebec, and 71% of decided voters now say their choice is final, compared with 59% the previous week. Thousands of English-speaking Quebecers may have difficulty finding out how and where to vote, as election guides and notices are being mailed only in French for the first time in a provincial campaign. Voters seeking English versions will instead be directed to the Élections Québec website, either directly or through a QR code printed on the French documents, potentially posing difficulties for those who either do not own the technology or need help using it. Around 1 in 5 Quebecers, 75 and older, do not own a smartphone, computer, or tablet, according to a recent study. The five major political parties running in Quebec's October the 5th, 2026 provincial election focused their key platforms on the cost of living, infrastructure, healthcare, and sovereignty. Coalition Avenir Québec leader Christine Fréchette, infrastructure and economy, pledges a $13 billion boost to the Quebec infrastructure plan, totaling $180 billion, and aims to balance the budget by 2029-2030. Healthcare and seniors commits $1 billion over 4 years to enhance home care services for seniors and individuals with disabilities. Trade and investment invests $300 million in port infrastructure and the St. Lawrence Corridor to attract $2 billion in private federal funding. Parti Québécois leader Paul Saint-Pierre Plamondon, sovereignty and governance, pledges a sovereignty referendum in the first mandate and aims to abolish the lieutenant governor's office. Immigration and language intends to sharply cut temporary and pause permanent immigration numbers and extend Bill 101 to CEGEPs. Québec Solidaire co-spokesperson Ruba Gazelle and Saul Zanetti. Cost of living and housing introduces a wealth tax, state-run grocery stores, and inflation-linked rent controls. Transit and healthcare commits $23 billion for public transit over a decade and expands public healthcare coverage for seniors alongside mental health supports at CLSCs. Quebec Liberal Party leader Charles Villard on the economy and education focuses on reducing red tape for small businesses and boosting post-secondary institutional performance. Conservative Party of Quebec leader Éric Duhem, healthcare plans to eliminate Santé Québec, introduce private hospitals to reduce wait times and bolster frontline training. The seasonal vaccination campaign in the province is set to be rolled out later this month. Appointments for the flu and COVID-19 shots will start from October the 20th. Reservations can be made online through Click Santé starting on October the 13th. The shots will be offered free of charge for seniors age 65 and older, people living in senior residences and long-term care centers, those living with chronic diseases, and pregnant people. Caregivers and those who live with vulnerable groups like children under 6 months of age, seniors over 75 years of age, pregnant people, and those with certain chronic illnesses are also eligible to get the vaccination for free. The vaccination reduces risk of complications from the disease and hospitalization among people most at risk. Two legal groups have filed a lawsuit seeking to overturn a recent Montreal bylaw banning insults against police officers and other municipal employees. Lawyers say the bylaw infringes rights enshrined in the Canadian and Quebec charters. They also said the bylaw could be used by police officers and other than the city employees to discriminate citizens based on their political beliefs. Under the Montreal bylaw, citizens who insult or threaten municipal workers could face fines ranging from $300 to $1,000 for a first offense. Subsequent offenses could result in fines of up to $2,000. Week in Review was brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket.
4: Week in Review.
6: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,26 το pound. Χοιρινό φιλέτο 3,17 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότα στυλ μπάφαλο 4,8 το pound. Φιλέτο σολομού 10,41 το pound. Ελληνική φέτα 7,93 το pound. Κασέρι 12,22 το pound. Μυζήθρα 9,50 το pound. Ελληνικό μέλι αγιασμένο, 500 γραμμάρια, 14,50. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος, 5,87 το pound. Πιπεριές σαλόνικα, 3,62 το pound.

0: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marseille General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μόστι Μοντιάλ Φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marseille General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
1: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
2: Το σχόλιο της εβδομάδας.
3: Η φιλόλογος και δημοσιογράφος Χρύσα Μωραΐτη σχολιάζει την επικαιρότητα.

Σήμερα θα μιλήσουμε για μια μεγάλη διακομματική εθνική επιτυχία. Μην ξαφνιάζεστε, επιτυχία είναι, αλλά όχι φυσικά δική μας. Του λαού δηλαδή. Είναι η επιτυχία ενός πολιτικού συστήματος που, ενώ μπροστά στις κάμερες ανταλλάσσει φθηνούς θεατρινισμούς, κραυγές και υποκριτικές αντιπαραθέσεις στα έδρανα της Βουλής, πίσω από τις κλειστές πόρτες υπογράφει με την ίδια ακριβώς πένα, το ίδιο ακριβώς γραμμάτιο, την εκποίηση της Ελλάδος. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι πραγματικά συνδέει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ? Τι ενώνει το «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου, το success story του Αντώνη Σαμαρά και το «Θα ασκήσουμε τα μνημόνια» με ένα νόμο και ένα άρθρο του Αλέξη Τσίπρα? Η απάντηση είναι απλή, κοινική και καθημερινά αποτυπωμένη στις ζωές μας δυστυχώς. Η θεσμική συνέχεια του κράτους, μια συνέχεια που δεν αφορά τη θωράκιση φυσικά της δημόσιας υγείας, της παιδείας ή της εθνικής κυριαρχίας μας, αλλά τη συνεπή, μεθοδική και αθόρυβη μεταβίβαση του εθνικού μας πλούτου σε εγχώρια και ξένα οικονομικά συμφέροντα. Αλλά προσέξτε πού φτάσαμε, στον απόλυτο θεσμικό εξευτελισμό. Στην πιο περιφρονητική κοροϊδία σε βάρος της νοημοσύνης του Έλληνα πολίτη. Αυτοί οι κύριοι που μας κουνούν το δάχτυλο περί ανάπτυξης και εξυγχρονισμού, οι ίδιοι που παριστάνουν τους αυτόκλητους θεματοφύλακες της πατρίδας μας, αποφάσισαν να κοστολογήσουν την ιστορία μας έναντι ευτελέστατου τιμήματος. Κυρίες και κύριοι, εκχώρησαν τα πολιτήρια 27 ολόκληρων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της πατρίδας μας σε ένα και μόνο ανάδοχο. Ακούστε λίγο τα επίσημα στοιχεία για να φρίξετε και να αντιληφθείτε το μέγεθος της εκποίησης. Ολόκληρος ο Μιστράς εκμισθώθηκε για το εξωφρενικό ποσό των 400 ευρώ το μήνα. Παλαιά πόλη των Χανίων για 250 ευρώ. Ο Κεραμικός για 255 ευρώ. Οι Μυκήνες για 1100 ευρώ. Η Επίδαυρος για 1600 ευρώ. Το Σούνιο για 1050 ευρώ. Η Δελφή και η Ολυμπία για 3.000 και 2.100 ευρώ αντίστοιχα. Και το αποκορύφωμα της απαξίωσης αυτής, η Ακρόπολη. Το παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού, με ετήσιο τζίρο που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, παραχωρήθηκε με νίκιο μόλις 17.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο εισπράττει το ευτελές 4% έως 6% των εσόδων, την ώρα που το νέο πολιτήριο ανακαινίστηκε μόλις πρόσφατα με 600.000 ευρώ από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Συνολικά για 27 μνημεία το εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα που εξασφάλισε ο ΔΑΠ είναι μόλις 50.600 ευρώ. Αυτή είναι η αξιοποίηση των διαχειριστών της εξουσίας. Αυτό είναι το αντίτιμο που βάζουν στην ιστορία μας, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησαν από τις ΔΕΕΚΟ και τα δίκτυα, συνέχισαν με τους σιδηροδρόμους και τα πιο κερδοφόρα λιμάνια της χώρας. Και τώρα ολοκληρώνουν την τελευταία τους πράξη. Τοποθετούν τιμοκατάλογο και barcode εκεί που μέχρι σήμερα ουδείς τόλμησε να αγγίξει. Στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Πάμε να ξετυλίξουμε όμως το νήμα της απάτης με ονόματα, ημερομηνίες και ντοκουμέντα. Γιατί η ιστορία δεν διαγράφεται όσο και αν προσπαθούν να τη θάψουν κάτω από τόνους επικοινωνιακής διαχείρισης. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να κατανοήσουμε το παρόν, οφείλουμε οπωσδήποτε να ανατρέξουμε στο παρελθόν. Το ημερολόγιο έδειχνε 2011. Η χώρα πιέζεται κάτω από το βάρος του πρώτου μνημονίου. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ιδρύει έναν οργανισμό με έναν τίτλο που αποτελεί μνημείο πολιτικής ηρωνίας. Το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Προσέξτε την ορολογία. Αξιοποίηση. Στην πολιτική νεογλώσσα, αξιοποιώ σημαίνει εκποιώ την κρατική περιουσία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις προς τους δανειστές. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν ήταν ένα απλό ταμείο, ήταν ο μηχανισμός που ζητούσε διαρκώς εκχωρήσεις από τη δημόσια περιουσία. Η σκυτάλη άλλαξε χέρια χωρίς την παραμικρή παρέκκληση. Το 2012, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ υπογράφει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μία λίστα με 9 ΔΕΚΟ και 10 μεγάλα λιμάνια τίθενται προς παραχώρηση. Τότε η Νέα Δημοκρατία υποστήριζε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν το μοναδικό εργαλείο της ανάπτυξής μας. Το ΠΑΣΟΚ υπερθεμάτιζε επικαλούμενο την εθνική αναγκαιότητα. Και την ίδια ώρα, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα καταστηλίτευε τις αποφάσεις, κάνοντας λόγο για εθνικό έγκλημα και ξεπούλημα των ασημικών του κράτους. Μα πόσο καλωστημένη θεατρική παράσταση για έναν λαό που υπέθερε. Έβλεπε το βιωτικό του επίπεδο να καταραίει και τη νέα γενιά να οδηγείται στη μετανάστευση. Και ερχόμαστε στο 2015, ο λαός εξοργισμένος από τη λιτότητα των προηγούμενων κυβερνήσεων εμπιστεύεται την πρώτη φορά αριστερά.
Το περιβόητο όχι του δημοψηφίσματος μέσα σε λίγες ώρες μετατρέπεται σε πλήρη υποταγή στο συστημικό πλαίσιο. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό καθεστώς δεν ήταν απλώς ότι εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο, αλλά ότι νομιμοποίησε και θωράκισε θεσμικά αυτή τη λαϊλασία. Με τον νόμο 4389 του 2016, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ιδρύει την ΕΣΥΠ, το γνωστό σε όλους μας υπερταμείο. Και εκεί συντελείται η μεγάλη θεσμική μεταβολή. Το ΤΑΙΠΕΔ περνά κάτω από την ομπρέλα του υπερταμείου. Το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της Ελλάδας δεσμεύεται για 99 χρόνια ως εγγύηση για το δημόσιο χρέος της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προηγουμένως χαρακτήριζε απαράδεκτη την πώληση των λιμανιών μας, υπέγραψε τις παραχωρήσεις του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά και του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης. Οι δέκοτα δίκτυα, τα περιφερειακά αεροδρόμια, όλα εντάσσονται στον ίδιο σχεδιασμό. Υπήρξε λοιπόν καμία διαφορά στην πολιτική πράξη? Καμία απολύτως. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσαν το θεσμικό πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε την τελική σφραγίδα και η διαδικασία συνεχίστηκε αδιάκοπα. Όταν η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε στην εξουσία, βρήκε το τραπέζι φυσικά στρωμένο. Δεν χρειάστηκε να κοπιάσει. Βρήκε έτοιμους τους νόμους, έτοιμο το υπερταμείο, έτοιμο και το ΤΑΙΠΕΔ και απλά πάτησε τον γκάζι. Το μπαράζ των ιδιωτικοποιήσεων στα περιφερειακά λιμάνια δεν έχει προηγούμενο. Το λιμάνι της Ουγουμενίτσας, ένα κερδοφόρο λιμάνι πύλη για όλη την Ευρώπη, παραχωρείται και αυτό. Ακολουθεί το Ηράκλειο, ο Βόλος, η Καβάλα. Και πρόσφατα, για να κλείσει ο κύκλος και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος κάνει κουμάντο, φτάσαμε στο νόμο 5131 του 2024. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το ΤΑΙΠΕΔ απορροφάται πλήρως από το υπερταμείο. Το προσωρινό μνημονιακό εργαλείο έγινε μόνιμο καθεστώς. Και έρχομαι και ρωτάω εγώ, με την αφέλεια ενός απλού πολίτη, πού πήγαν τα δισεκατομμύρια των επενδύσεων? Μήπως μειώθηκε το δημόσιο χρέος? Όχι. Είναι υψηλότερο από ποτέ. Έγιναν φθηνότερες οι υπηρεσίες? Ρωτήστε λίγο τους λογαριασμούς σας. Βελτιώθηκαν οι υποδομές? Θυμηθείτε λίγο τα Τέμπη και τους ιδιωτικοποιημένους σιδηροδρόμους. Αλλά φαίνεται πως όλα αυτά δεν τους έφταναν, γιατί όταν εθίζεσαι στο να πουλάς, κάποια στιγμή ξεμένεις από εμπορεύματα και τότε στρέφεις το βλέμμα σου σε ό,τι πιο ιερό έχει απομείνει, στην ιστορία και στην πολιτιστική σου κληρονομιά. Η μεγάλη δοκιμή που έγινε την περίοδο 2018 με 2019. Ας θυμηθούμε λίγο, τότε που κάτω από την απόλυτη μυστικότητα αποκαλύφθηκε ότι χιλιάδες δημόσια κίνητα μεταβιβάζονταν στο υπερταμείο. Ανάμεσά τους τότε η Κνωσός, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, η Σπιναλόγκα, το Ενετικό Κάστρο της Χίου, ακόμα και η ίδια η Ακρόπολη. Τότε ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος, οι αρχαιολόγοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η κυβέρνηση αναγκάστηκε κάτω από την κατακραυγή αυτή να εκδώσει ΦΕΚ ανάκλησης για 2.330 κίνητα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ήταν όμως μια υποχώρηση τακτικής, γιατί το σύστημα δεν εγκαταλείπει ποτέ τη λία του. Απλώς αλλάζει μέθοδο. Και φτάνουμε στο σήμερα, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το σχέδιο δεν λέγεται μεταβίβαση κυριότητας, λέγεται εξυγχρονισμός και ευελιξία. Μετέτρεψαν τα 5 μεγαλύτερα κρατικά μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποκόπτοντάς τα από την αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί? Γιατί μπορούν να διορίζουν δοτά διοικητικά συμβούλια από την αγορά και να μπορούν έτσι να νοικιάζουν αρχαιότητες στο εξωτερικό για 50 και πλέον χρόνια. Για να μπορούν να εκχωρούν τα πολιτήρια, τη φύλαξη, την έκδοση των εισιτηρίων και την εστίαση σε ιδιωτικές εταιρείες. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται? Σου λέει, το μνημείο ανήκει στο κράτος, ναι, ναι, αλλά τα έσοδα, η διαχείριση, το κέρδος και ο έλεγχος ανήκουν στον ιδιώτη. Που αποφασίζουμε εμείς. Η Ακρόπολη, η Δελφή, η Ολυμπία μετατρέπονται σε θεματικά πάρκα τύπου Disneyland. Ο πολιτισμός πάβει να είναι παιδεία και κοινωνικό αγαθό, γίνεται αμυγός τουριστικό προϊόν για λίγους και εκλεκτούς. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι σκληρή, αλλά δυστυχώς πρέπει να υποθεί. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερή ιδιωτικοποίηση. Δεν υπάρχει καλό ΠΑΣΟΚ, κακή Νέα Δημοκρατία ή προδομένο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υφίσταται φιλολαϊκή ή αναπτυξιακή εκποίηση. Όταν πρόκειται για τη διαχείριση του πλούτου της χώρας, το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με μια αξιοσημείωτη σύγκληση. Πρόκειται για μια ενιαία πολιτική κατεύθυνση που αντιμετωπίζει δυστυχώς τον ελληνικό λαό ως απλό φορολογούμενο
και θεατή της ίδιας του της καταστροφής. Και προσέξτε την αντίφαση που αποκαλύπτει το ήθος της εξουσίας αυτής. Την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται και ανθρώπινες ζωές χάνονται δυστυχώς καθημερινά πάνω στις ελλείψεις των νοσοκομείων, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ουδέποτε επέδειξε την ίδια ζέση για την ουσιαστική αναβάθμιση του ΕΣΥ, αποφάσισε ξαφνικά να ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και το MedWatch. Όχι για να καλύψει τραγικές ελλείψεις, αλλά για να στοχοποιήσει δημόσια την κυρία Μαρία Καριστιανού και το ιατρείο της, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί κάποιων εξοπλισμών. Η θεσμική απάντηση που δόθηκε από τη δικηγόρο κυρία Μαρία Γρατσία υπήρξε αποστομωτική. Η κυρία Καριστιανού ασκεί απολύτως νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα, τηρώντας το ακέραιο κάθε προβλεπόμενη διαδικασία. Η κυρία Γρατσία όμως έθεσε το κρίσιμο και αμήλικτο πολιτικό ερώτημα. Η έλεγχη είναι θεσμικά καλοδεχούμενη. Θα επεκταθούν όμως ποτέ με την ίδια αυστηρότητα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας μας? Θα δούμε ποτέ ανάλογη

0: δικό σου.
1: Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της πνευματικής και πολιτιστικής μας εκτροπής, κυρίες και κύριοι, αρκεί να θυμηθούμε τα λόγια του Ιώνα Δραγούμη. Ποιος είναι ο τελικός στόχος των εθνών? Πες τον προορισμό, πες τον αποστολή. Ο πολιτισμός. Να ένα έργο άξιο για τα έθνη, έργο αληθινά ανθρώπινο. Να η δικαιολογία των εθνών. Αυτή την ψυχή επιχειρούν να εμπορευματοποιήσουν σήμερα. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, η ενημέρωση δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Σε μια εποχή συστηματικής απόκρυψης των γεγονότων, η πρόσβαση στην αδέσμευτη αλήθεια αποτελεί πράξη αντίστασης. Εις το επανειδήν.
2: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα. Καλημέρα πατρίδα. Θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με την Διονυσία Βουρτζούμη του οργανισμού Pink in the City. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ. Και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
2: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου. Φιλέτο σολομού κόχο, 8,95 το πάουντ. Άπαχος βοδινός κιμάς, 5,75 το πάουντ. Ντομάτες κόκκινες, 1,95 το πάουντ. Κράμπερι σε ματσάκια, 340 γραμμάρια, 1,45. Βατόμουρα, 170 γραμμάρια, 2,45. Γαρίδες μαγειρεμένες, 340 γραμμάρια, 7,95.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
4: Ένα υπέροχο ποτήρι κρασί είναι η παράδοσή μας. Mosti Montreal, η μόνη εταιρεία που εγγυάται υψηλή ποιότητα. Μην ξεγελιέστε. Αν στον κάδο δεν είναι γραμμένο Mosti Montreal, σημαίνει ότι δεν είναι. Mosti Montreal, διαθέσιμο στη Marseille General Piazza, 271-0873 και στο Vilsen Leonard, στο 5188 Jean Talon East, 728-6831. Ένα υπέροχο ποτήρι ξεκινά με Mosti Montreal. Στην υγεία σας!
5: Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280 AM.

0: Φίλοι μας όλοι περιμέναμε και ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία και φέτος το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου με την αναμενόμενη ταινία, την μεγάλη υπερπαραγωγή Καποδίστριας, και βέβαια συνεχίζεται με μια σειρά από αξιόλογες ταινίες όπως συνηθίζεται στο φεστιβάλ. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον παραγωγό, τον Γιάννη τον Καούσια, να μας μιλήσει για τις ταινίες που θα προβληθούν φέτος, αλλά και για το φεστιβάλ γενικότερα. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, τι κάνεις, όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Και εδώ το περιμέναμε με ανυπομονησία, όπως κάθε χρόνο. Για υπενθύμεσαι μας, αυτή ποια χρονιά είναι?
1: Είναι η 12η χρονιά. Έχουν περάσει, βέβαια έχουν περάσει κάπου 15 χρόνια, γιατί για κάνα δύο χρόνια με το COVID δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, να αντιπέξουμε. Ναι, είναι η 12η, το 12ο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου εδώ στο Μόντρεαλ. Και όπως ξέρουμε, αρχίσαμε από ένα Σαββατοκύριακο από το Cinema Due Park πριν από 15 χρόνια και κοίταξε που φτάσαμε τώρα.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα πόσα, 88 χρόνια ακόμα.
0: Λοιπόν Γιάννη, να ξεκινήσουμε με τον Καποδίστρια. Ήδη προβλήθηκε η ταινία. Αυτή ήταν η μοναδική φορά ή θα την ξαναδούμε?
1: Θα την ξαναδούμε. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα που μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική ταινία, πώς η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και πώς φτιάχτηκε σαν κράτος. Και ο Ιωάννης Καποδίστρας, όπως ξέρουμε, ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ελλάδος, ο πρώτος αρχηγός. Έχει και ονομαστεί το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα Καποδίστριας. Και πολύ σημαντική ταινία, έκανε πρεμιέρα σε όλο τον κόσμο τον Απρίλη και την παίξαμε εδώ στο Μοντρεάλ και την είδανε μερικοί, αλλά φέτος στο φεστιβάλ λέμε να την παίξουμε κάνα 2-3 φορές ακόμα, στο DDO, στο Λαβάλ, στο South Shore, να τη δει ο κόσμος που δεν την είδε τον Απρίλη.
0: Και βέβαια είναι μια ταινία η οποία θα έλεγα αμφιλεγόμενη, διότι δημιούργησε και ένα ολόκληρο θέμα και αυτό την κάνει και πιο ελκυστική από ό,τι γνωρίζεις.
1: Υπήρχαν αντιδράσεις, μερικοί δεν ξέρω και για ποιο λόγο δεν θέλανε να βγει η ταινία, δεν θέλανε να ξαναμιλήσουμε για αυτές τις στιγμές, ξέρω εγώ, πριν από 100 χρόνια. Η ταινία πήρε 8 χρόνια για να φτιαχτεί, για να τελειοποιηθεί. Βέβαια έπεσε μέσα στο COVID, 2 χρόνια δεν μπορούσαν να βγάλουν, να κάνουν τις σκηνές. Και νομίζω από αυτό το πρόβλημα που είχε η Ελλάδα, που μερικοί δεν θέλανε να τελειώσει η ταινία, ας πούμε, ξέρεις ποιοι βοηθήσανε να τελειωθεί η ταινία? Οι Έλληνες της Διασποράς, οι Έλληνες της Νέα Υόρκης μαζευτήκανε μαζί και μαζέψανε τα λεφτά που χρειάστηκε ο Σμαραγδής για να τελειώσει την ταινία, και γι' αυτό νομίζω η πρεμιέρα παίχτηκε στη Νέα Υόρκη. Για τιμή των Ελλήνων της Νέα Υόρκης.
0: Να πούμε επίσης ότι τώρα υπάρχει και η σκέψη να γυριστεί και άλλη μια ταινία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και αυτή παρουσιάζει μεγάλα εμπόδια. Πιστεύω εάν πραγματοποιηθεί να μας την παρουσιάσεις.
1: Του χρόνου, σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει μέχρι του χρόνου, αλλά ναι, αυτές είναι μεγάλες ταινίες που νομίζω είναι σημαντικές, που ο κόσμος πρέπει να δει. Μιλάει για την ιστορία μας, και αυτό που μου αρέσει από το Καποδίστρια και το Κολοκοτρώνη που θα βγει σύντομα, δεν είναι ντοκιουμαντέρ. Είναι πραγματική ταινία με ηθοποιούς που παίζουν το ρόλο αυτών των ανθρώπων.
2: His name is Ioannis Kapodistrias, Herr Chancellor.
3: A Greek and a count. All the more reason to crush him. Keep an eye on him.
4: Kapodistrias has actually formed an underground network through which they are raising money to fund the Greek revolution.
5: The race you speak of.
6: His ανώτερη αποστολή να επιτελέσεις πέρα από τα ανθρώπινα.
7: Αδέρφια μου Έλληνες, ελευθερία ή θάνατος!
8: Προσπαθώ να κρατήσω ανεμένο το κεράκι του ελληνισμού σε μια αληθινά ελεύθερη Ελλάδα.
9: We have another weapon to use against them.
10: Δυστυχώς, οι κοτσαμπάσιδες.
11: Αν δεν μονιάσουμε θα καθούν όλοι.
12: Όλοι!
13: Έχουμε πόλεμο με τους Οθωμανούς. Πρέπει να δώσετε.
14: Να δώσουμε!
12: Δεν ήταν εχθροί σας οι Οθωμανοί?
13: Και εσύ εχθρός είσαι. Φυλάξου.
14: Δεν με φοβίζει ο θάνατος. Πετρόμπι, είμαι Αφρομιχάλη.
15: Αν θέλει έναν τάφο στην Ελλάδα, ας το δώσουμε.
0: Λοιπόν, Καποδίστριας, προχωράμε γιατί έχουμε 3 εβδομάδες ναι. φέτος και αυτό ξεκίνησε νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια και αυτό το κάνετε από ό,τι μου εξήγησες για να δοθεί ευκαιρία στους Έλληνες να τις παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη άνεση.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, γιατί αν βάλουμε όλες τις 8 ταινίες μέσα σε μια εβδομάδα, ο κόσμος δεν μπορεί κάθε μέρα να έρθει να δει μια ταινία. Έχει παιδιά στο σπίτι, έχει εγγόνια, έχει τις δουλειές τους, έχουν διάφορα άλλα. Και λέμε, γιατί να μην το προεκτείνουμε, να δείχνουμε ταινίες κάθε 2-3 μέρες και στις διάφορες περιφέρειες του Μόντρεαλ, όπως South Shore, Laval, West Island, Downtown, να δώσουμε πολλές ευκαιρίες στον κόσμο να δει τις ταινίες που θέλει.
0: Τώρα πες μας, σε ποιους κινηματογράφους θα προβληθούν οι ταινίες? Ξέρεις, το Γκούτσο δεν υπάρχει πια.
1: Δεν υπάρχει, πήγε bankruptcy το Γκούτσο και έχει αναλάβει ένας άλλος τα Γκούτσο, λέγεται CineStars. Αυτό που είναι στο Cotton Age έχει αγοράσει και τα παλιά θέατρα του Γκούτσου στο DDO, στο Dollar des Ormeaux και στο South Shore, στη Tashiro. Και βέβαια εκεί θα παίξουμε τις ταινίες. Θα παίξουμε επίσης και στο Cineplex, στο LaSalle, το Cineplex στο Laval, στο Cosmodome, και για τους μαθητές θα παίξουμε Downtown, στο Concordia. Θα παίξουμε μια ταινία εκεί.
0: Να τις πάρουμε μία-μία με τη σειρά και βέβαια λίγο αργότερα θα ακουστούν και τα trailers για να δώσουμε μία μικρή ιδέα το τι πρόκειται να παρακολουθήσουν. Λοιπόν, πάμε στην ερχόμενη εβδομάδα να τις πάρουμε με σειρά.
1: Μπορούμε να πούμε από την Κυριακή που θα παίξουμε Άγιος Παΐσιος. Είναι για τη ζωή του Άγιου Παΐσιου που ήταν ένας από τους πιο τελευταίους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι μια ταινία πραγματική απάνω στη ζωή του. Αυτό μπορώ να πω. Πολύ καλό φτιαγμένη ταινία και θα την παίξουμε επίσης νομίζω σε 3 σινεμά. Λαβάλ, South Shore και στο Dollar des Ormeaux.
0: Τι ώρες?
1: 7 ώρα το βράδυ. Και για αυτούς που δεν μπορούν να έρθουν το βράδυ, στις 17 Οκτωβρίου θα την παίξουμε στο Laval 10 ώρα το πρωί. Είναι Σάββατο. Όσοι θέλουν να έρθουν το Σάββατο το πρωί. Για τους ηλικιωμένους νομίζω είναι λίγο πιο εύκολο να έρθουν το πρωί να δουν μια ταινία.
0: Ωραία. Αυτό αύριο Κυριακή.
1: Και θα την παίξουμε Άγιος Παΐσιος, άμα ο κόσμος άμα δούνε τη σελίδα στις εφημερίδες το Σαββατοκύριακο, θα δει και πού αλλού παίζουν οι άλλες ταινίες.
16: Ταυτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
17: Πότε πρέπει να φύγουμε?
18: Ο Χατζή Εφεντής λέει μέχρι της Παναγίας.
16: Έμου!
19: Όλοι οι πρόσφυγες να με ακούνε.
20: Πρόεδρε, πέρασαν 9 μήνες.
21: Μείνετε ενωμένοι, μωρέ.
22: Η ευχή μου θα είναι μαζί σας.
23: Το σπίτι μας θα είναι πάντα το σπίτι μας.
24: Εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού.
25: Κύριε Ιησού Χριστέ λύσου. Κύριε Ιησού Χριστέ λύσου.
0: Και επόμενη.
1: Η επόμενη, μπορώ να πούμε, τελευταία κλίση. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για αυτή την ιστορία. Είναι μια πραγματική ιστορία. Υπήρχε μια οικογένεια του 2000 περίπου στην Ελλάδα, πριν από 25 χρόνια. Ένας κλέφτης, ας πούμε, μπήκε μέσα σε ένα σπίτι και κρατούσε μια οικογένεια αιχμάλωτους. Και υποχρέωσε όλους τους σταθμούς τηλεοράσης να έχουν live, να βλέπουν ακριβώς τι γίνεται. Και νομίζω ήθελε λεφτά, ήθελε ένα αυτοκίνητο για να ξεφύγει, και αν θα πάρει τα λεφτά και το αυτοκίνητο θα σκοτώσει όλα τα μέλη της οικογένειας. Και αυτό είχε ταρακουνήσει την Ελλάδα πάρα πολύ. Νομίζω ήταν για 2-3 εβδομάδες αυτό. Δεν θα πούμε ακριβώς τι έγινε, αλλά να έρθει ο κόσμος να δει αυτή την ταινία. Είναι based on true facts, όπως λένε, σε γεγονότα που συμβήναν στην Ελλάδα πριν από 25 χρόνια. Και γυρίστηκε αυτή η ταινία.
0: Μιλάμε για αληθινή ιστορία.
1: Αληθινή ιστορία, ναι.
2: Ωραία του, τον θυμάσαι?
3: Τι έκανε πάλι?
2: Λέει ότι είναι οπλισμένος και απαιτεί να βγει στον αέρα. Κρατάει ο Μύρος μια οικογένεια. Έχουμε έκτακτο.
3: Παρατημαστώ.
4: Δεν θέλει το Σταύρο. Απαιτεί να μιλήσει με τον Αντώνη.
2: Έναν εντελώς άγνωστο ρεπόρτερ. Ζήτησε εσένα.
3: Εμένα. Παίρνεις την ευθύνη ότι θα κάνει καλά το Ράντο αυτό το μόμολο.
2: Παίρνεις την ευθύνη να κάνουμε του κεφαλιού μας.
3: Και τι κάνουμε δηλαδή? Θα γλύφουμε ένα πρεζάκι?
5: Είμαστε στον αέρα.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
7: Κρατάω 4 ομήρους. Θα με αφήσουν να φύγω ή θα πεθάνει κόσμος.
2: Μίλησα για χειροβομβίδα.
26: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
27: Σήμερα ή το πιάνουμε ή το ξεπαστρεύουμε. Να γίνει έφοδος άμεσα.
28: Μα ο αρχηγός τίποτε
29: δεν με ενδιαφέρει, τίποτε ο αρχηγός.
30: Λέει ότι έχει χειροβομβίδα. Είναι αληθινή?
31: Είναι απόρριτο.
32: Όσο του μιλάει στο τηλέφωνο, τον κρατάει απασχολημένο. Αυτό θα μας βοηθήσει στην έφοδο.
33: Όσο του μιλάει, τόσο θα μας κάνει ρεσίλ.
34: Ό,τι πούμε εδώ μέσα δεν το λες πουθενά.
35: Θέλω 500.000.
36: Έχετε μία ώρα να μου φέρετε τα χαμημένα τα λεφτά! Και αν δεν θέλετε να μου πέσει αυτή η μαλακή από το χέρι, φέρτε μου αμφεταμίνες τώρα!
37: Τι στο διάλογο συμβαίνει, ποιοι είναι από πίσω?
1: Να συνεχίσουμε με κάτι άλλες ταινίες. Έχουμε μία που λέγεται «Άπειρη γη», «Endless Land», είναι του κυρίου Μαζωμένου. Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ όχι μόνο με τη φύση, αλλά και με τις δυσκολίες που ένας φαρμαδόρος έχει με τη φύση και με τα χωράφια του. Είναι πολύ καλή φτιαγμένη ταινία, είναι πιο βαθιά, μπορούμε να πούμε, αυτή η ταινία.

0: Έχουμε και δύο άλλες κομεδίες που μπορούμε να πούμε. Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Αυτό έχει να κάνει με... Είναι τέσσερις γυναίκες που όταν πηγαίνανε σχολείο, ο καθηγητής τις εκμεταλλεύτηκε, δεν τους έδινε καλούς βαθμούς, είχαν προβλήματα με το δάσκαλο. Αυτές τώρα μεγαλώσανε και βρήκανε δουλειές και θέλουν τώρα να ξαναγυρίσουν πίσω και να του κάνουν σφάλμα, γιατί να τον τιμωρήσουν για αυτό που τους έκανε όταν ήταν αυτές μαθήτριες.
1: Η Αλέκα είμαι, η Αλέκα η Καλουδάκη, από τα παλιά.
2: Παρακαλώ.
3: Η Ντομινίκ Σεζάρ από το Ίδρυμα.
4: Πώς και με θυμηθείτες.
2: Έρχεται ο Μαντάς.
3: Τι.
2: Έρχεται ο Μαντάς.
3: Ποιος.
4: Έρχεται ο Μαντάς.
3: Πότε.
4: Ντοντό μου.
5: Φουφάρα.
4: Φουφάρα.
6: Μετά βρεθήκανε και οι τέσσερις στο σπίτι της Ντοντός. Τους μάζεψε η Αλέκα για να μιλήσουν για το Μαντά. Αλλά οι άλλες τρεις πετούσαν αετό.
3: Αυτό.
4: Μάκη μου, και τρέχουμε στις αστυνομίες.
3: Τον ξαναπιάσανε.
2: Ποιον?
3: Τον πατέρα μου, καλέ, ποιον?
7: Όλους θα σας τάψω.
5: Τι το βαράς, καλέ?
4: Τώρα έχεις αυτό.
1: Αυτή η σκατόφατσα μας λέει κάτι.
5: Λέγε τι κάνουμε. La verità.
3: Τον βγάλουμε στα κανάλια και να τον κάνουμε ρόμπα.
1: Να τον πάρουμε τηλέφωνο και να τον βρίσουμε.
3: Απάνθρωπο.
5: Να του κάνουμε μάγια.
1: Να τον σκοτώσουμε.
8: Εγώ δεν το άκουσα αυτό.

0: στο τέλος τους πιάνουν τους πονιάδες.
1: Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι.
0: Ωραία, βάλε να δούμε τις μερικές φορές όχι.
1: Ντάξει.
2: Και η τελευταία η κομεδία είναι η μεγάλη σφαγή του Β' Κάλπου. Πάλι έχει να κάνει, κομεδία είναι, έχει να κάνει με διάφορους και τα σχόλια που περνάνε.
3: Έκρηξη, πότε καλέ.
4: Σαν σήμερα, 68 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους.
5: Και τι έγινε?
6: Μπαμ!
5: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέροι.
3: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
5: Στην τοπική κοινωνία του Αλίμου έχουν δημιουργηθεί τρεις θεωρίες που αφορούν τρεις υπόπτες που βρίσκονταν στα καπί την ημέρα της έκρηξης. 3, 2, 1, πάμε!
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
5: Ποιος?
7: Η κυβέρνηση. Οι Αμερικάνοι.
8: Κάτι ακούς και για Βόρειο Κορέα.
9: Ναι, αυτό.
5: Θα του βάλω την μπάλα στον πόδι.
2: Δεν ενοχλώ.
10: Καθόλου, κυρία Αντιδήμαρχε.
2: 273 ψηφιτέταρτο όλο τον Άλυμο. Πώς πάνε τα γυρίσματα?
10: Μια χαρά. Ναι, ράψου για κάνες.
5: Ήταν μεγάλη.
10: Όχι, 97.
5: Τι είναι το πανί?
2: Ο νόφος μας.
9: Πού μένετε?
5: Στα Εξάρχεια.
2: Γιατί? Το κολυμπητήριο το πήρατε.
11: Καλά, μεγάλε. Sorry.
5: Πώς τη λένε καινούργια?
3: Μην τη λουγουρεύεσαι. Είναι straight.
12: Είμαστε μητού συνεργείο.
13: Όλα άλλαξαν όταν εμφανίστηκε αυτός ο πούστης.
14: Έχετε κάποιο πρόβλημα με τη διαφορετικότητα, κυρία μου?
13: Μπαμπή, ρέμψε λίγο.
12: Γιατί πούστης δεν ήταν?
11: Χαμούρα.
2: Έχετε πολλές κομμωδίες. Ναι, γιατί παλιά δεν είχαμε. Είχαμε 2-3 χρόνια που δεν είχαμε καμία κομμωδία. Και να που φτιαχτήκανε τώρα τελευταία. Και μαζευτήκανε 3 και θα τις παίξουμε φέτος.
15: Θέλω να πω επίσης ότι έτσι πληροφοριακά απέφευγαν στην Ελλάδα και όχι μόνο να γυρίζουν κωμωδίες, διότι κατά παράδοση οι κωμωδίες, ξέρεις, δεν διακρίνονται, δεν παίρνουν συνήθως βραβεία.
2: Ναι, είναι, δεν ξέρω γιατί είναι δύσκολο να βραβευτούν οι κωμωδίες, και ο κόσμος πέφτει πιο πολύ σε είδε για ντοκιουμαντέρ ή ταινίες δράμα ή θρίλερ, όπως λέμε, για να πάρουν τα βραβεία. Αλλά κοίταξε, φέτος είμαστε τυχεροί, Μιχάλη, να μπορούμε να γελάσουμε και λίγο μέσα στις όλες τις ταινίες που θα δείξουμε.
15: Εγώ πιστεύω ότι η κωμωδία απαιτεί ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Είναι, πιστεύω, για τον ηθοποιό πιο δύσκολο να κάνει τον κόσμο να γελάσει από ό,τι να του κάνει να κλάψει.
2: Να κλάψει, ναι. Έχεις δίκιο. Ωραία το είπες.
15: Έχουμε άλλη μια ταινία με αγγλικό τίτλο. Για πες μας.
2: Αγγλικό τίτλο, γιατί ο κόσμος έτσι την ξέρει αυτή η ταινία, και είναι, αυτή η ταινία θα προσβληθεί σαν μία από τις ταινίες για τα Oscar, για τα International Film, και η Ελλάδα έχει διαλέξει αυτή η ταινία, λέγεται Σπασμένη Φλέβα, Broken Vein στα αγγλικά, και μια πολύ καλή ταινία. Αν μπει ο κόσμος μέσα στην σελίδα μας στο website να δει το τρέιλερ, έχει να κάνει με ένα πατέρα που έχει περάσει πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή του και πώς μπορεί να τις ξεπεράσει, ας πούμε.
13: Τι πήγες και έκανες, ρε Θωμά? Ο τύπος έχει δεμένο από 10 μπάντες, φίλε μου. Κανονικά και με τον νόμο.
10: Είναι πολλά τα λεφτά, αγάπη μου.
16: Και έπλεξες άσχημα και με τον λάθος άνθρωπο.
10: Κάνε λίγο υπομονή.
16: Και έρχεσαι τώρα και μου λες ότι θα σου φάει το σπίτι.
13: Τεράστιο λάθος.
17: Τι πήγες και έκανες, ρε.
18: Άθλιε.
17: Βρωμιάρι.
18: Πώς τόλμησες, σκουλίκι.
16: Μέχρι την άλλη Δευτέρα.
19: Κοντά σου όμως, αλληλούια. Λάθος μου. Έχω χάσει το μυαλό μου.
20: Και θέλω να ζήσω μαζί σου. Μαζί σου, κορίτσι μου.
19: Σε θέλω. Τρέχω όλη μέρα σαν το μαλάκα. Πάμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, κορίτσι μου.
20: Μου είπες να μου δώσεις 300 χιλιάρικα. Τα θέλω. Τώρα.
13: Σ' αγαπώ.
15: Λοιπόν, είπαμε θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Οκτωβρίου το φεστιβάλ φέτος, αρκετές μέρες, ούτως ώστε να δοθεί ευκαιρία σε όλους να τις παρακολουθήσετε. Όπως είπες, Γιάννη, στις τοπικές εφημερίδες αναλυτικά αναγράφονται οι μέρες και οι ώρες και τα θέατρα στα οποία θα προβληθούν.
2: Έτσι ακριβώς. Και δεν ξέρω αν στη σελίδα του CFMB μπορεί να βάλουμε το πρόγραμμα, να το βλέπει ο κόσμος. Και ναι, ελπίζω να έρθει πάρα πολλοί κόσμος και φέτος να δει τις κατάλληλες ταινίες, να γελάσει, να κλάψει, να συγκινηθεί από το ταλέντο που παράγει η Ελλάδα κάθε χρόνο.
15: Λοιπόν, Γιάννη, καλή επιτυχία. Εμείς θα τα λέμε κάθε εβδομάδα. Αυτά για πληροφορίες.
2: Για πληροφορίες, τα εισιτήρια ο κόσμος μπορεί να τα αγοράσει στο website www.mgff.ca όπως πάντοτε, αλλά μπορεί να τα αγοράσει και επί τόπου αν θέλει την ημέρα της ταινίας για αυτοί που δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν online. Τα εισιτήρια είναι $25 φέτος. Για πρώτη φορά έχουμε αυξάνει την τιμή, γιατί όπως ξέρεις για πολλά χρόνια την είχαμε $20 το εισιτήριο, αλλά όλα έχουν ακριβήνει και υποχρεωθήκαμε να ανεβάσουμε και την τιμή φέτος και νομίζω θα την κρατήσουμε εκεί στα $25 για κανένα 2-3 χρόνια.
15: Θα έχουμε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση.
2: Θα έχουμε την πρώτη έναρξη, την πρώτη μέρα θα έχουμε έτσι ένα μικρό reception στο DDO. Όποιος ο κόσμος θέλει να έρθει από τις 6 ώρα το απόγευμα.
15: Όσον αφορά τα εισιτήρια, θα υπάρχει ειδικό εισιτήριο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Για τους μικρούς, ναι. Έχουμε στο downtown, στο Concordia που θα παίξουμε, δεν ξέρω να δω την ημερομηνία, είναι στις 9 Οκτωβρίου. $20 είναι το εισιτήριο για τους μαθητές. Όσα Ελληνόπουλα είναι στο Βάνι, στο Ντόσεν, στο Τζον Άμπετ και στα πανεπιστήμια McGill, Concordia, University of Montreal, μπορούν να έρθουν να δουν αυτή την ταινία για $20.
15: Για τους ηλικιωμένους.
2: Για τους ηλικιωμένους είναι δύσκολα online να μπορούμε να διακρίνουμε για τα δύο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι άμα έρθει ένας ηλικιωμένος στο σινεμά και έχει $20 για να δει μια ταινία, γιατί έτσι θυμότανε ότι ήταν πέρυσι, κοίταξε, δεν θα τον αφήσουμε να μην μπει, θα πάρουμε τα $20 και εντάξει είναι.
15: Ωραία, για να ξέρουμε. Γιάννη, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.

0: Via.
1: Αγαπάτε τον ελληνικό κινηματογράφο? Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Μόντρεαλ είναι εδώ μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026 με μια επιλογή από εξαιρετικές ελληνικές ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε. Για το πλήρες πρόγραμμα, εισιτήρια και όλες τις πληροφορίες επισκεφτείτε τώρα την ιστοσελίδα www.mgff.ca. Σας περιμένουμε!
2: CFMB, your community-minded station.
3: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
4: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,26 το pound. Χοιρινό φιλέτο 3,17 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότα στυλ μπάφαλο 4,8 το pound. Φιλέτο σολομού 10,41 το pound. Ελληνική φέτα 7,93 το pound. Κασέρι 12,22 το pound. Μυζήθρα 9,50 το pound. Ελληνικό μέλι αγιασμένο 500 γραμμάρια 14,50. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος 5,87 το pound. Πιπεριές σαλόνικα 3,62 το pound.
5: New Milano. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα New Milano δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. New Milano. Πάνω από 50 χρόνια.
6: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
7: Χρονιάς έφτασε. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο Πάλας. Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου η αγαπημένη σας Έφη Θόδη και Νίκος Ρωμανός σε ένα λαϊκό γλέντι γεμάτο χορό και κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί τους η Δήμητρα Καχρημανίδη, ο Στέλιος Χόης, ο Ιωάννης Ιωάννου και ο Στέλιος Καλομπάτιος στο κλαρίνο. Το Σάββατο οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το βράδυ με είσοδο $75 με φαγητό, για VIP $95 με φαγητό και $30 για όρθιους. Την Κυριακή, ώρα 2 το μεσημέρι, είσοδος με φαγητό $50, για VIP $75 με φαγητό και $25 για όρθιους. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 514-991-6046. Ένα πλούσιο και υπέροχο πρόγραμμα σας περιμένει το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου στο Πάλας. Πάλας, η διασκέδαση όπως της αξίζει.
8: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
9: Στη ροή των γεγονότων.
0: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
9: Οι επαρχιακές εκλογές του Κεμπέκ στις 5 Οκτωβρίου 2026 διεξάγονται σε ένα φορτισμένο πολιτικό κλίμα, καθώς η ανεξαρτητοποίηση της επαρχίας έχει επανέλθει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Οι πολίτες του Κεμπέκ προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη των 127 μελών της Εθνοσυνέλευσης. Παρότι ζητήματα όπως το κόστος διαβίωσης, η στεγαστική κρίση, η υγεία και η προστασία της γαλλικής γλώσσας κυριαρχούν στην καθημερινότητα, το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα περιστρέφεται γύρω από το μέλλον της επαρχίας εντός της Καναδικής Ομοσπονδίας. Ο αρχηγός του Parti Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, έχει καταστήσει την ανεξαρτησία τον βασικό πυλώνα του προγράμματός του. Δεσμεύτηκε ρητά ότι, εφόσον σχηματίσει η κυβέρνηση, θα διεξαγάγει τρίτο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Κεμπέκ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Το κόμμα έχει ήδη δημοσιεύσει προσχέδια και οικονομικές μελέτες για το πώς θα μοιάζει ένα ανεξάρτητο Κεμπέκ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτονομία θα επιτρέψει τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων της επαρχίας. Η πρόταση του Parti Québécois έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης. Το ΚΑΚ, υπό την ηγεσία της κυβέρνησης, προωθεί έναν εθνικιστικό αλλά ομοσπονδιακό δρόμο, υποστηρίζοντας ότι ένα νέο δημοψήφισμα θα προκαλέσει οικονομική αβεβαιότητα και διχασμό. Το Φιλελεύθερο Κόμμα τάσεται σταθερά κατά της ανεξαρτησίας, εστιάζοντας στην οικονομική σταθερότητα και στα ωφέλη της συμμετοχής στον Καναδά. Το Quebec Solidaire, αν και υποστηρίζει την ανεξαρτησία, διαφοροποιείται ως προς τη διαδικασία, προκρίνοντας τη σύγκληση συντακτικής συνέλευσης. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων και το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών της 5ης Οκτωβρίου θα καθορίσουν εάν το Quebec θα εισέλθει σε τροχιά νέου δημοψηφίσματος για πρώτη φορά μετά από 3 δεκαετίες.
10: Με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία γιορτάστηκε και η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Στην παρέλαση συμμετείχαν και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις αλλά και στρατιωτικά αγήματα από την Αίγυπτο, δείγμα της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Και σήμερα πάντως δεν έλειψαν οι τουρκικές προκλήσεις, με το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος να εκδίδει ανακοίνωση για την παρέλαση στην Κύπρο αλλά και για την πόντιση του καλωδίου.
11: Με λαμπρότητα στην Κύπρο γιορτάζεται σήμερα η μέρα ανεξαρτησίας, η 66η επέτειος της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

0: Η στρατιωτική παρέλαση άρχισε με τα δύο ελληνικά F-16 Viper να σχίζουν τον κυπριακό ουρανό και αμέσως μετά να ακολουθούν τα σύγχρονα οπλικά συστήματα της Κύπρου. Για πρώτη φορά παρέλασαν οι αντιεροπορικοί πύραυλοι Barak Ισραηλινής κατασκευής. Επίσης παρουσιάστηκαν drones όπως το κυπριακής κατασκευής Ποσειδών αλλά και το μη επανδρομένο πλωτό σκάφος των κυπριακών ναυτικών δυνάμεων. Παρέλασαν στρατιωτικά αιγήματα από την Αίγυπτο, δείγμα της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, όπως επίσης άγημα Γάλλων πεζοναυτών, Βρετανών στρατιωτών, Αμερικανών ναυτών από το αντιτουρκικό Ρούσβελτ.
1: Και η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της υπέστη την βάρβαρη τουρκική εισβολή και για 52 τώρα χρόνια τη συνεχιζόμενη κατοχή, χάρη στον κυπριακό λαό, έχει προοδεύσει, έχει αναπτυχθεί, έχει αναβαθμιστεί. Και αυτή η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως, εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
0: Έντονη ήταν και η ελληνική παρουσία στην παρέλαση και με τα F-16 Viper και με τα αγήματα της ΕΛΔΙΚ αλλά και με τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς.
2: Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030.
0: Η δήλωση του Νίκου Δένδια ήταν απάντηση στην προκλητικότητα της Τουρκίας που ακόμη και σήμερα επανέφερε την απέτησή της ότι θα πρέπει να δοθεί άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ενώ επέκρινε την κυπριακή στρατιωτική παρέλαση. Απάντηση στην Άγκυρα δόθηκε και από τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου.
3: Ως Υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να ενισχύουμε και να εξυγχρονίζουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες, να αναβαθμίζουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες.
4: Νέα συζήτηση για τους ελληνικούς χειρισμούς στην Κάσο προκαλεί η τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Άγγελου Συρίγου, ο οποίος, αναφερόμενος στα περιστατικά με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων κατά τη διάρκεια των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα σαφή διατύπωση. Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. Η δήλωση αφορά τα επεισόδια του 2024 γύρω από τις εργασίες για τον Great Sea Interconnector, το μεγάλο υποθαλάσσιο έργο που σχεδιάζεται να συνδέσει ηλεκτρικά την Κρήτη με την Κύπρο και σε μεταγενέστερη φάση με το Ισραήλ. Η σημασία της τοποθέτησης Συρίγου βρίσκεται κυρίως στο ότι διαφοροποιείται από όσα είχε δηλώσει επανειλημμένα η ελληνική κυβέρνηση μετά τα γεγονότα στην περιοχή. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε αναφέρει επισήμως ότι τουρκικά πολεμικά πλοία είχαν πράγματι εμφανιστεί στην περιοχή των ερευνών, υποστηρίζοντας όμως ότι αποχώρησαν μέσα σε περίπου 24 ώρες και ότι οι έρευνες ολοκληρώθηκαν 100% σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Είχε επίσης απορρίψει κατηγορηματικά την εκδοχή περί ελληνικής υποχώρησης. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο περιγραφές αποκτά πρόσθετη σημασία επειδή ο κύριος Γεραπετρίτης διατήρησε ουσιαστικά την ίδια θέση ακόμα και τον Σεπτέμβριο του 2026. Αναφερόμενος εκ νέου στην Κάσο δήλωσε ότι οι τουρκικές αξιώσεις δεν εμποδίζουν την πρόοδο του έργου και τόνισε πως η άδεια για τις εργασίες δίνεται από την Ελλάδα χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση άλλου κράτους. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ερμηνεία των γεγονότων του 2024. Αγγίζει ευθέως το ευρύτερο ελληνοτουρκικό πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Άγκυρα προβάλλει θαλάσσιες διεκδικήσεις που συνδέει μεταξύ άλλων με το τουρκολιβικό μνημόνιο, ενώ η Αθήνα απορρίπτει τη νομική βάση αυτών των θέσεων. Ο Great Sea Interconnector έχει ταυτόχρονα σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον χαρακτηρίζει έργο στρατηγικής σημασίας για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Η διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου έχει μήκος περίπου 898 χιλιόμετρων, ενώ η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Connecting Europe Facility φτάνει τα 658 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Κομισιόν αναγνώρισε το 2026 ότι το έργο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, ενώ το Reuters είχε ήδη καταγράψει από το 2024 τον γεωπολιτικό παράγοντα για τις αντικρουόμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις Ελλάδας και Τουρκίας ως σημαντική παράμετρο για την πορεία του. Η δήλωση του Άγγελου Συρίγου επαναφέρει επομένως ένα συγκεκριμένο ερώτημα στο επίκεντρο. Αν οι έρευνες ολοκληρώθηκαν πράγματι όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, ή αν υπό την πίεση της τουρκικής ναυτικής παρουσίας, η ελληνική πλευρά επέλεξε δύο φορές να μην προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των εργασιών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές αποτιμήσεις των ίδιων επεισοδίων. Από τη μία βρίσκεται η επανειλημμένη επίσημη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν υπήρξε υποχώρηση ούτε αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας. Από την άλλη, η διατύπωση Συρίγου ότι και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, η οποία προσθέτει πλέον μια διαφορετική πολιτική και επιχειρησιακή ανάγνωση όσων συνέβησαν στην περιοχή της Κάσου.
5: Την ελληνική υποχωρητικότητα σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Απόκης.
6: Δεν βλέπω μία ξεκάθαρη απάντηση και μία μετατόπιση από αυτή την αστεία πλέον σε επίπεδο διπλωματικής ορολογίας πλέον και διπλωματίας, σοβαρής διπλωματίας, διακήρυξη των Αθηνών που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Τουρκία. Όχι απλώς αυτό το πράγμα έχει καταρρεύσει, αλλά εξελίσσεται σε τροχοπέδι για το εθνικό συμφέρον, γιατί πραγματικά δείχνει μια έλλειψη σοβαρότητας από την ελληνική κυβέρνηση όταν γίνονται όλες αυτές οι προκλήσεις από την Τουρκία, υπάρχουν όλες αυτές οι απειλές και συνεχίζουμε να παραμένουμε σε αυτό το έγγραφο, δηλαδή αυτό το έγγραφο να είναι σε ισχύ. Το πλήγμα που έχει δεχθεί το διπλωματικό στάτους της χώρας διεθνώς από το να ξέρουν όλες οι χώρες, σύμμαχοι και μη, ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει με την χώρα, τη γειτονική, την Τουρκία, η οποία επιβουλεύεται σαφώς την εθνική κυριαρχία της χώρας, την εδαφική της ακραιότητα, την αμφισβητεί σε όλα τα επίπεδα, να έχει υπογράψει μια διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας. Πώς πηγαίνει σε ένα διπλωματικό τραπέζι? Αναλάβαμε και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κάθεσαι σε τραπέζι με άλλες χώρες και πραγματικά σε αντιμετωπίζουν, δηλαδή είναι τελείως οξύμορο, είναι αλλοπρόσωλο αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το κατανοήσει κανείς. Βέβαια υπάρχει και η άλλη κριτική που δεχόμαστε εμείς που ασχούμε αυτή τη σφοδρή κριτική για τη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας και γενικά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία. Μα καλά, είστε πολεμοχαρείς, θέλετε να γίνει πόλεμος? Όχι, δεν είμαστε πολεμοχαρείς και αν κοιτάξει κανείς ιστορικά, είναι πλέον αποδεδειγμένο, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι όταν ακολουθείς τέτοια πολιτική που αμφισβητείς τον ίδιο σου τον εαυτό, αφήνεις ανοιχτό το εθνικό σου συμφέρον και την εδαφική σου κυριαρχία σε διπλωματικό επίπεδο, στο τέλος οδηγείσαι σε πολύ πιο αρνητικές εξελίξεις από το να δείξεις μια στεναρή στάση και να ξεκαθαρίσεις ότι αυτό είναι το εθνικό μου συμφέρον, αυτό είναι το διεθνές δίκαιο, και να μην μπαίνεις σε τέτοιες περιπέτειες οι οποίες είναι παιδαριώδεις. Μένει να δούμε, το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με το καλώδιο, η δεύτερη στη σειρά μετά την Κάσο φορά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί αν η Γαλλία λειτουργήσει ως ένα προκάλημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη να βάλει τη Γαλλία να ζητήσει την άδεια από την Τουρκία για να μην τη ζητήσουμε εμείς, αυτό δεν αναιρείνει σαν να τη ζητάει η Ελλάδα και σαν η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν φταίει τίποτε, η πατρίδα δεν φταίει τίποτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη για άλλη μια φορά για ένα κατοχυρωμένο εθνικό δικαίωμα της χώρας μας να ζητά την άδεια, ακόμα και την ανοχή να ζητήσει της Τουρκίας, και αυτό είναι κατακριτέο και εξαιρετικά επικίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.
7: Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες της πτήσης Fly Dubai 1073 όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον πιλότο, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποιούσε απότομη βουτιά στο κενό. Επιβάτες επενέβησαν και κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης και πιθανή τρομοκρατική σύνδεση.
8: 24 ώρες μετά τον εφιάλτη, το αεροπλάνο που μεταφέρει τους επιβάτες της πτήσης Thriller από το Ντουμπάι φτάνει τελικά στο Τελαβίβ.
9: Good evening, Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home.
8: Οι άνθρωποι που έζησαν τον τρόμο στα 34.000 πόδια φτάνουν στην πατρίδα τους. Τους περιμένουν οι δικοί τους άνθρωποι για να τους σφίξουν στην αγκαλιά τους. Ανάμεσά τους και ο Χανίφ Χαγιούν. Είναι αυτός που κατάφερε να κινητοποιήσει τον συγκυβερνήτη από το Ομάν όταν εκείνος προσπάθησε να μαχαιρώσει τον ειδοπιλότο για να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το σκάφος προσγείωσαν τελικά δύο άλλοι πιλότοι που έτυχε να συνταξιδεύουν ως επιβάτες. Τα Ισραηλινά μέσα αποκαλούν ήρωα και τον ειδοπιλότο Σμιτ Ματσάρ, αν και βαριά τραυματισμένος, και ενώ το Boeing 737 Max έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, εκείνος κατάφερε να σηκωθεί και να πατήσει το κουμπί ηλεκτρονικής απελευθέρωσης της θωρακισμένης πόρτας του πιλωτηρίου, επιτρέποντας τους επιβάτες να μπουν.
10: Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% τη Δευτέρα, με το Brent να φτάνει τα 105,64 δολάρια και το αμερικανικό WTI τα 93,11 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν αυξημένες μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής ειρηνευτικής πρότασης. Παρά την απόρριψη, ο Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει νέες έμεσες συνομιλίες μέσω Κατάρ, εκτιμώντας ωστόσο ότι οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους και δεν αποδέχονται τους αμερικανικούς όρους. Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι για τις ενεργειακές ροές διατηρούνται υψηλοί, με τους Χούθη και το Ιράν να συνεχίζουν τις επιθέσεις προς τη Σαουδική Αραβία, αναγκάζοντας το Ριάντ να μεταφέρει μέρος των εξαγωγών του από το Γιαμπού στο Ρας Τανουρά μετά από ζημιές στον αγωγό East-West. Παρά τα αυτά, οι εξαγωγές αργού από βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής ανέκαμψαν τον Σεπτέμβριο στα 12,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, επίπεδο ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, ενώ οι ροές μέσω του Ορμούς αναμένεται να φτάσουν τα 7,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
11: Τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας ξεκίνησε να στοχοποιεί συστηματικά η Ρωσία με μπαράζ επιθέσεων εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα και την πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ αλλεπάλληλες ήταν οι προειδοποιήσεις και τα μηνύματα προς τον κόσμο να κατευθυνθεί στα καταφύγια. Σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση μετά τις επιθέσεις με ντρόν και πυράβλους κρούζ. Το Κίεβο χαρακτήρισε τις τελευταίες επιθέσεις ως τη συνήθη τακτική της Μόσχας αυτή την εποχή, τα τελευταία χρόνια που μένονται οι πολεμικές επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας με στόχο να καταστρέψει τα συστήματα θέρμανσης και να λυγίσει το ηθικό των Ουκρανών πολιτών.
10: Ιστορικός κύκλος έκλεισε για τη Μέση Ανατολή, καθώς οι τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εγκατέλειψαν οριστικά το Ιράκ, τερματίζοντας επίσημα την αποστολή της επιχείρησης Inherent Resolve επί Ιρακινού εδάφους. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε την πλήρη εκένωση της αεροπορικής βάσης του Ερμπίλ στις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία αποτελούσε το τελευταίο μεγάλο επιχειρησιακό προπύργιο της υπό αμερικανική ηγεσία εκστρατείας κατά του Ισλαμικού κράτους. Ο αρχικός στρατιωτικός σκοπός εκπληρώθηκε, καθώς το εδαφικό χαλιφάτο του Ισίς είχε εξαλειφθεί, καθιστώντας πλέον περιττή τη μόνιμη αμερικανική παρουσία. Η αποχώρηση αυτή, η οποία αφορά τη σταδιακή συρρήκνωση μιας δύναμης περίπου 2.500 στρατιωτικών, είχε προσχεδιαστεί και συμφωνηθεί ήδη από το 2024 μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Βαγδάτης. Η εξέλιξη φέρει τεράστιο συμβολικό βάρος, καθώς φραγίζει μια διαδρομή που ξεκίνησε με την εισβολή του 2003 και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν, συνεχίστηκε με την αποχώρηση του 2011 και οδήγησε στην επανέναρξη των επιχειρήσεων το 2014 απέναντι στη ραγδαία εξάπλωση της τρομοκρατίας.
12: Στο Λευκό Οίκο, κολοσσοί της παγκόσμιας τεχνολογίας κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τον Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας επιτάπητο στην ανάγκη για έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Η συμφωνία περιλαμβάνει αυτορύθμιση με θελοντικούς εσωτερικούς ελέγχους.
13: Όλοι οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρωμένοι στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του κλάδου, πως η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να εποπτεύεται μέσω αυτορύθμισης και όχι μέσω κυβερνητικών κανονισμών.
14: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation. And we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.
15: Trump says CEOs like Elon Musk of SpaceX, Anthropic's Dario Amodei, and others have signed what Trump calls a morally binding document, pledging to implement robust internal controls and establish a committee to remediate potential problems.
16: Ο ιδρυτής της Microsoft εκτιμά ότι η ισχύς της τεχνολογίας είναι αρκετή για να πυροδοτήσει εξελίξεις που θα μπορούσαν να κοστίσουν τη ζωή σε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Όπως αναφέρει, δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τεχνολογικός κλάδος και η αμερικανική κυβέρνηση συζητούν πώς θα αντιμετωπίσουν τους κινδύνους από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Gates, παρά την αισιοδοξία που έχει εκφράσει για τις δυνατότητές της, ζητά πλέον πιο άμεση δράση. Τον Αύγουστο είχε γράψει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει είτε ισχυρό μέσο εξίσωσης είτε πηγή μεγάλης αδικίας. Με βάση την τρέχουσα πορεία της, θεωρεί πολύ πιθανό ένα συνολικά αρνητικό αποτέλεσμα και καλεί κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν για να αποτρέψουν την απώλεια ελέγχου.

0: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια 2,26 το pound. Χοιρινό φιλέτο 3,17 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότα στυλ μπάφαλο 4,8 το pound. Φιλέτο σολομού 10,41 το pound. Ελληνική φέτα 7,93 το pound. Κασέρι 12,22 το pound. Μυζήθρα 9,50 το pound. Ελληνικό μέλι αγιασμένο 500 γραμμάρια 14,50. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος 5,87 το pound. Πιπεριές σαλόνικα 3,62 το pound.
2: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
3: Παρικιακές δραστηριότητες.
4: Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών και ο σταθμός μας σας προσκαλούν στον 57ο Ραδιομαραθώνιο της Αγάπης. Ελάτε κοντά μας, ζωντανά από το Συνεδριακό Κέντρο Πάλας, αλλά και από τα στούδιο του σταθμού μας. Γίνετε το στήριγμα για τις άπορες ελληνικές οικογένειες που μας χρειάζονται. Κάθε προσφορά σας, μικρή ή μεγάλη, κάνει τη διαφορά και δίνει ελπίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε. Σας περιμένουμε.
5: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με την Διονυσία Βουρτζούμη του οργανισμού Pink in the City. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
6: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
7: Αγαπάτε τον ελληνικό κινηματογράφο? Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Μόντρεαλ είναι εδώ μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026 με μια επιλογή από εξαιρετικές ελληνικές ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε. Για το πλήρες πρόγραμμα, εισιτήρια και όλες τις πληροφορίες επισκεφτείτε τώρα την ιστοσελίδα www.mgff.ca. Σας περιμένουμε!
8: Στη Μοντιάλ, Η πρώτη σας επιλογή για ποιότητα και αξιοπιστία. Μη δεχτείτε απομιμήσεις και να θυμάστε, αν δεν αναγράφετε Mosti Mondial στο κουβά, τότε δεν είναι. Η Mosti Mondial διαθέτει πάνω από 40 ποικιλίες. Διατίθεται στο Wilson Leonard 5187 Jean Talon East, 728-6831 και στο Marseille General Piazza, μόνο κατόπιν παραγγελίας στον αριθμό 272-0873. Mosti Mondial. Στην υγεία σας.
9: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, γωνία Bombardier, στο Saint-Léonard. Τηλέφωνο 514-327-0505.

πενταγράμμου, πτυχές της οποίας σίγουρα θα σας εκπλήξουν. Γεννήθηκε στην οδό Ηρακλείου 14, πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, στις 12 Οκτωβρίου του 1924. Σύμφωνα με τον ίδιο, έζησε σε ένα χωτικό, χτισμένο σε μια μικροαστική συνοικία της πόλης, στην οποία ήταν αναπτυγμένο το αίσθημα της γειτονιάς, του παιχνιδιού και της παρέας. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που είχε κακουχίες, στερήσεις, δυσκολίες, μεγάλη φτώχεια και ξεπέραστα βιώματα, άλλες εποχές, λιγότερο ευτυχισμένες, αλλά περισσότερο αθώες. Ανεπούλωτη και βαθιά πληγή, ο θάνατος της μητέρας του, σε ηλικία 39 ετών, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια σου, αισθάνεσαι μετέωρος, κλονίζεται η πίστη σου, μια δυσαναπλήρωτη απώλεια. Εκείνη την ανεξίτηλη ημέρα, μελετούσα αναλυτικά χημεία και πήγα στην κουζίνα. Τη θυμάμαι να είναι με τα χέρια της γεμάτα αλεύρι, φτιάχνοντας κουλουράκια, προσπάθησε να ψελίσει το όνομά μου και τότε σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο γιατρός έφτασε λίγη ώρα αργότερα, αλλά η μητέρα μου ήταν νεκρή από κεφαλικό. Ήμουν μόλις 19 ετών. Ευτυχώς όταν γεννήθηκε η κόρη μου η Ελεάνα, αισθάνθηκα ότι η μητέρα μου ξαναγεννήθηκε. Της μοιάζει αφάνταστα, είχε αναφέρει ο μεγάλος συνθέτης. Ήταν παιδάκι όταν ανακοίνωσε στη μητέρα του ότι ήθελε να σπουδάσει μουσική. Στο άκουσμα της φράσης αυτής, τα μάτια της κούρυναν, άνοιξαν διάπλατα και χωρίς να το σκεφτεί, αυθόρμητα του είπε: «Παιδί μου, ευχή και κατάρα το γονιό σου, μη γίνεις μουσικάντης». Όμως δειλά-δειλά είχε ξεκινήσει να παίζει πιάνο σε ηλικία 6 ετών, σκαλίζοντας προσεκτικά το πιάνο της γιαγιάς του. Ωστόσο, δεν σπούδασε μουσική, δεν πήγε ποτέ σε οδείο, ήταν αυτοδίδακτος. Κατάφερε όμως να διευθύνει τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου και να συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους σολίστ του πλανήτη. Όταν τελείωσε η κατοχή, για να συντηρεί την οικογένειά του, έπαιζε σε αμερικάνικες λέσχες και σε εγγλέζικες καντίνες. Όταν ήταν φοιτητής στο χημικό, άκουσε ότι ένας θαυμάσιος πιανίστας είχε φύγει για την Νότια Αμερική και ο ορχήστρα του Βαγγέλη Ευαγγελίου έψαχνε αντικαταστάτη. Είχε μάθει όλο το ρεπερτόριο ως αυτοδίδακτος και έτσι βρέθηκε να είναι μέρος μιας σπουδαίας ορχήστρας. Παράλληλα, διάβαζε ώρες ατελείωτες για να πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φοίτησε στο Λεόντιο Λύκειο, σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε το διδακτορικό του στη χημία από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη ΣΥΠΑ. Στην Αμερική πήγε το 1950, εκεί ήταν που η τύχη τον βοήθησε ώστε να συνδεθεί με τον μεγάλο σαξοφωνίστα Lester Young, ο οποίος περιόδευε με το κουαρτέτο του. Ένα βράδυ λοιπόν έλειπε ο πιανίστας του. Κάποιος λοιπόν το σύστησε ως jazz pianist from Greece, δηλαδή ως έναν Έλληνα τζαζίστα. Άρχισαν να παίζουν και σταδιακά ένιωσε την αρχική τους επιφύλαξη να σβήνεται. Ο ίδιος είχε πει: «Με κυρίευσαν συναισθήματα εφορίας που με έκαναν να δέχομαι τους αυτοσχεδιασμούς τους και να απαντάω προσθέτοντας τη μουσική μας κουβέντα κάτι ενδιαφέρον». Κάποια στιγμή κάναμε ένα σύντομο διάλειμμα για να πιούμε ένα ποτό που μας κέρασε ο καταστηματάρχης και γυρίσαμε ξανά στο οργανά μας. Βιαζόμασταν να ξαναπαίξουμε. Ανεκτήμητες στιγμές, θυμάμαι σαν να είναι τώρα το Lester Young να ξεκινάει το Yesterdays του Jerome Kern. Έριξα μια κλεφτή ματιά στο ρολόι, ήταν 1:20 και είχα να ξυπνήσω στις 7:30 για το πανεπιστήμιο. Σύντομα ξεχάστηκα, παρασυρμένος από τη σοβαρότητα των μουσικών διαλόγων που όσο πέρναγε η ώρα γίνονταν όλο και πιο περιεκτικοί. Όταν τελειώσαμε, ήμασταν ευτυχισμένοι και αισθανόμασταν γεμάτοι από μουσική. Ο Lester με πλησίασε και γελώντας μου είπε: «AD από το Δημήτρη, έχεις πρόβλημα με το χρώμα του δέρματός σου. Να το κοιτάξεις». Το πρώτο του βραβείο το πήρε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού για το Αστέρι Αστεράκι σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη με ερμηνεύτρια την Άννα Μούσχουρη. Ακολούθησαν αμέτρητα ακόμα, ωστόσο μία από τις ιδιαίτερες στιγμές για τον ίδιο ήταν όταν αναδείχθηκε επίτιμος διδάκτορ χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών τον Απρίλιο του 2010. Η χημεία είναι η κορυφαία των επιστημών, αλλά και η μουσική μια χημεία που ονότες είναι, που μεταδίνουν συναισθήματα. Λατρεύω εξίσου τη χημεία και τη μουσική, είχε πει. Ασχολήθηκε επίσης με τη σύνδεση μουσικής για ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, έχοντας στο ενεργητικό του 104 ταινίες και 70 παραστάσεις. Βέβαια, τις ελληνικές ταινίες δεν τις είχε δει ποτέ στο παρελθόν και το έκανε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Θυμόταν όμως ακόμη κάθε λεπτομέρεια από τα χρόνια της συνεργασίας με τη Finos Film, τις ατελείωτες ώρες στο μοντάζ, τις ηχογραφήσεις, τους τραγουδιστές και τις χοροδίες. Στην αρχή, ο Φίνος δεν τον ήθελε, γιατί δεν είχε γράψει ούτε ένα τραγούδι, αλλά ο Δαλιανίδης ήταν εκείνος που επέμεινε. Συνεργάστηκε με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες που άφησαν ανεξίτηλη σφραγίδα στον χώρο της μουσικής, με τους οποίους απέκτησε φιλικές σχέσεις. Πάντα όμως ήθελε να βρίσκει νέες φωνές και ταλέντα που ξεχώριζαν για τις ερμηνευτικές τους ικανότητες και να περιστοιχίζεται από νέους ανθρώπους. Ο Μίμης Πλέσσας είχε κάνει τρεις γάμους, ο πρώτος με την Κλειό Μουζινά, ενώ ήταν ακόμη φαντάρος. Ο δεύτερος με την Τζέλα Πλέσσα, με την οποία απέκτησε ένα γιο, το μουσικό συνθέτη Αντώνη Πλέσσα, και ο τρίτος με τη δημοσιογράφο Λουκίλα Καρέρ, με την οποία ήταν παντρεμένος για 30 χρόνια και απέκτησε μια κόρη την Ελεάνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μυστικό για ένα ζευγάρι είναι ο σεβασμός στα θέλω του άλλου. Έτσι επιτυχάνονται η αρμονία και η αλληλοσυμπλήρωση. Θεωρώ ότι μια σχέση ξεκινά με ενθουσιασμό, ακολουθεί η ερωτική έλξη που οδηγεί στον έρωτα και ύστερα συναντά την αγάπη και την τρυφερότητα που δίνουν τη θέση τους στη στοργή.

Και έτσι, στις 5 Οκτωβρίου του 2024, λίγες ημέρες πριν τα 100 του γενέθλια, άφησε την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά της σύζυγου του με τρόπο ρομαντικό που μόνο σε αυτόν θα τέριαζε.

0: της χρονιάς έφτασε. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο Πάλας. Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου η αγαπημένη σας Έφη Θόδη και Νίκος Ρωμανός σε ένα λαϊκό γλέντι γεμάτο χορό και κέφι μέχρι το πρωί. Μαζί τους η Δήμητρα Καχρημανίδη, ο Στέλιος Χόης, ο Ιωάννης Ιωάννου και ο Στέλιος Καλομπάτιος στο Κλαρίνο. Το Σάββατο οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το βράδυ με είσοδο $75 με φαγητό, για VIP $95 με φαγητό και $30 για όρθιους. Την Κυριακή, ώρα 2 το μεσημέρι, είσοδος με φαγητό $50, για VIP $75 με φαγητό και $25 για όρθιους. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 514-991-6046. Ένα πλούσιο και υπέροχο πρόγραμμα σας περιμένει το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου στο Πάλας. Πάλας, η διασκέδαση όπως της αξίζει. Για τη φετινή συγκομιδή, η Marsé General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μούστι Μοντιάλ φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marsé General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου. Φιλέτο σολομού κόχο, 8,95 το πάουντ. Άπαχος βοδινός κιμάς, 5,75 το πάουντ. Ντομάτες κόκκινες, 1,95 το πάουντ. Κράμπερι σε ματσάκια, 340 γραμμάρια, 1,45. Βατόμουρα, 170 γραμμάρια, 2,45. Γαρίδες μαγειρεμένες, 340 γραμμάρια, 7,95.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
0: Στο τελευταίο μέρος του προγραμματός μας θα ακούσετε τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν. Και ξεκινάμε με τον Ηλία Βρετό.

0: ανερχόμενος τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος σε ένα τελευταίο του τραγούδι. Έρωτας είναι.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Και το πρόγραμμά μας πλησιάζει προς το τέλος του. Ελπίζουμε να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.